0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πώς το λέει εκείνη η λαϊκή παροιμία, κάτι του δίνανε και του φτύγε κάτι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Της κοντής της.
1: Δεν έλεγα αυτό, ρε φίλε.
2: Όχι,
1: κάτι με την ουρά.
2: Το γάιδαρο, μωρέ.
1: Ναι, με το γάιδαρο.
2: Ποια ουρά, τα δόντια. Καπιανού του τάζανε γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ποια ουρά.
1: Τώρα τι με κράσεις, ενώ εσύ θυμήθηκες το άλλο πρώτο. Το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό ήταν το άλλο.
2: Το άλλο, το άλλο πάγησε όλα όμως.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Η πενδύμηση της εύκολης ερώτησης είναι ότι...
2: Της πιάς? Πες μου πια να... Πες, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιο αρχείο να ανοίξω τώρα. Τι είπε, δεν κατάλαβα. Ποιο...
1: Κατάλαβες, γιατί με νιώθεις με την καρδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πώς το λέει εκείνη η λαϊκή παροιμία, κάτι του δίνανε και του φτύγε κάτι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Τη κοντή τη.
1: Δεν έλεγα αυτό, ρε φίλε. Κάτι με την ουρά.
2: Το γάιδαρο, μωρέ.
1: Ναι, με το γάιδαρο.
2: Ποια ουρά, τα δόντια. Καπιανού του τάζανε γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ποια ουρά.
1: Τώρα τι με κράζεις, ενώ εσύ θυμήθηκες το άλλο πρώτο. Το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό ήταν το άλλο.
2: Το άλλο.
1: Και φταίω εγώ.
2: Το άγγισε όλα όμως.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και γελάς μόνος σου, τι έχεις να μας πεις?
2: Θα αναφερθώ λίγο στον ερωτικό κινηματογράφο που συνήθως δεν αναφερόμαστε, αλλά μου άρεσε κάτι συγκεκριμένο. Θα καταλάβεις, φαντάζομαι, τι μου άρεσε. Ξέρεις ότι στον χώρο αυτό υπάρχουν οι περισσότεροι ηθοποιοί έχουν ψευδόνυμα.
1: Ναι.
2: John Hart, ας πούμε. Και η...
1: Ναι, ναι. Μην λες John Hart, γιατί λέγανε και τον Nick Hart.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, το χαρδαλιά, έλα.
2: Και με αφορμή την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, την πολύ αναμενόμενη αυτή ταινία, διάβασα σήμερα μία είδηση εδώ από τον Καζέτα, όπου από το χώρο του ελληνικού κινηματογράφου, ερωτικού κινηματογράφου, μία γνωστή εταιρεία παραγωγής, από χθες ξεκίνησε η προβολή της απάντησης ουσιαστικά στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Μία ταινία η οποία είναι ουσιαστικά είναι τριλογία. Έτσι, η ταινία. Είναι The Journey of Odysseus.
1: Μάλιστα, το ταξίδι του Οδυσσέα.
2: Το πρώτο μέρος, The Iliad, η Ιλιάδα δηλαδή, ξεκίνησε την προβολή της και την πορεία της στο συγκεκριμένο χώρο από χθες. Σε ανάλογες πλατφόρμες που εσείς που ασχολείστε ξέρετε που να το βρείτε. Είναι μία ταινία που, όπως λέει μία από των πρωταγωνιστριών, η Ινα Ινάκη.
1: Που την ξέρεις, βέβαια.
2: Την ξέρω, ναι, εντάξει,
1: ενώ εγώ δεν την ξέρω, γιατί μου πες δεν ξέρεις την Ινα Ινάκη. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε τα δεδομένα ότι δεν σ' αρέσει αυτός ο χώρος. Ωστόσο, σου έσκασε σύμφωνα με τον αλγόριθμό σου το δημοσίευμα αυτό και ξέρεις και την Ινα Ινάκη την πρωταγωνίστρια. Πάμε.
2: Και δεν θα απολογηθώ κιόλα. Θα βάλει τα πράγματα στη σωστή σειρά, σεβόμενη τόσο τους χαρακτήρες όσο και την ελληνική μυθολογική ιστορία. Λέει λοιπόν ότι η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη. Να γυρίσματα σε όλη την Ελλάδα, σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, με κουστούμια αυθεντικά, με δυσκολίες λόγω της θερμοκρασίας και της πανοπλίας κτλ. Με πολλούς ηθοποιούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό βεβαίως, οι οποίοι συμμετέχουν στην ταινία, όπως είναι ο Εμμάνουελ.
1: Α, ναι, ότι δεν τον ξέρεις τον Εμμάνουελ.
2: Τορκεμάδα, δεν τον ξέρω τον Οδυσσέα, ναι. Που θα παίξει τον Οδυσσέα. Ο Φιλ Στράιφ που θα παίξει τον Αχιλέα.
1: Για πες πώς τον λένε τον Εμμάνουελ.
2: Εμμάνουελ Τορκεμάδα. Η Μάγια Ρόουζ που θα παίξει την ωραία Ελένη, η Ίνα που θα επιστρέφει λέει, μετά από 2 χρόνια σε ρόλο έκπληξη της Θέτιδας, της μητέρας του Αχιλέα. Πολύ βοηθητική ηθοποιή.
1: Εμμάνουελ Τορκεμάδα.
2: Τορκεμάδα, ναι.
1: Τορκεμάδα.
2: Και τον Θεό, παίζει ένας εδώ και ο Κώστας Πετσάκης. Από όλα τα ψευδόνυμα που έχω ακούσει, που ελπίζω μπορεί να μην είναι ψευδόνυμα, γιατί λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των Ινολόγων στη Βόρεια Ελλάδα λέγεται Παναγιώτης Μπεκρής. Έτσι.
1: Ναι.
2: Συμμετέχει πάντως και ο Κώστας Πετσάκιας.
1: Πετσάκιας ή
2: αφού
1: Πετσάκης.
2: Αφού γελάς και σ' αρέσει,
1: Πετσάκιας.
2: Δεν συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Πετσάκης.
2: Δεν μπορώ να το παραβλέψω να μην το πω αυτό
1: Πετσάκης.
2: Το πράγμα.
1: Πετσάκιας υπάρχει.
2: Πετσάκιας λέει.
1: Μήπως είναι ψευδόνυμο. Δεν είναι, δεν ξέρω.
2: Αν είναι όμως είναι από τα καλύτερα που έχω διαβάσει. Είναι από τα καλύτερα.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή είναι τόσο καλό που δεν πρέπει να είναι ψευδόνυμο. Λογικά ναι. Είναι.
1: Αν ήταν Πετσάκης, μπορεί να ήταν και κανονικό Πετσάκιας ή δεν ξέρει κανένα. Τέλος πάντων, εγώ το πιάνω πάντα ετοιμολογικά γιατί έχω.
2: Καλή επιτυχία γιατί θα πάει ταινία και στα Όσκαρ των ερωτικών ταινιών στο Las Vegas.
1: Ωραία, το κρεμάδα δεν τον είδα πουθενά. Το γράφω ελληνικά. Το γράφω ελληνικά, οπότε μπορεί να θέλει.
2: Όχι,
1: το δει. Θα μου πεις μπορεί να μην έχει έρθει να κάνει άλλη ταινία εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει.
2: Με έφτιαξε πρόεδρε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και σε πάω στο μεγάλο αυτό κοσμικό γεγονός που έγινε την περασμένη, προπερασμένη εβδομάδα, που παντρεύτηκε η Taylor Swift τον Travis Kelce και στο Madison Square Garden. Στα παρελειπόμενα του γάμου, τα σκουπίδια. Ενδεχομένως τα σκουπίδια του γάμου, δεν είναι σίγουρο ότι τα σκουπίδια του γάμου πολλούνται σε κουτάκια. $25 το κουτί. Και εξηγούμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος στη Νέα Υόρκη, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια βρίσκει σκουπίδια, τα οποία τα μαζεύει.
2: Όπως έκανε παλιά η Τατιάνα.
1: Ναι, η Τατιάνα πήγαινε. Πώς το λένε, πήγαινε, ρε παιδί μου, παράδειγμα στα σκουπίδια της Μενεγάκη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αυτός γενικά μάζευε σκουπίδια.
2: Α, δεν είναι, το νοιάζει αν είναι η Μενεγάκη.
1: Γιατί θεωρεί ότι αυτά που άλλος πετάει μπορεί αυτός καλλιτεχνικά να τα αξιοποιήσει.
2: Σωστό. Έτσι.
1: Έφτιαχνε λοιπόν, έβαζε σε ένα κουτάκι διάφορα σκουπίδια. Mm-hmm. Σε ένα πλαίσιο που το έλεγε New York κάτι, ξέρω εγώ, garbage. Και το κουτάκι αυτό, New York City garbage. Και το κουτάκι αυτό που ήταν ένα, ας πούμε, δημιούργημά του, μέσα είχε κάποια σκουπίδια που μάζευε από το δρόμο και τα πουλούσε.
2: Εντάξει, φαντάζομαι δεν εννοούσε ότι το χαρτί από το hot dog.
1: Ε, όχι, εντάξει, ναι.
2: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να ήταν με ένα πεταμένο κουκλάκι,
1: ναι,
2: κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κάτι τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτός λοιπόν πήγε έξω από το Madison Square Garden.
2: Ναι.
1: Την ημέρα του γάμου της Taylor Swift με τον Travis Kelce και μάζεψε διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι από το γάμο, ναι, αλλά θεωρεί ότι λόγω της τοποθεσίας, ημερομηνίας και του κόσμου που ήταν εκεί, είναι ουσιαστικά σκουπίδια από ανθρώπους οι οποίοι παρευρέθησαν στο γάμο. Βρήκε για παράδειγμα κάποια καπάκια μπουκαλιών, κάτι από τσίγαρα.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ένα AirPod.
2: Α, ωραίο.
1: Λοιπόν,
2: το AirPod.
1: Έφτιαξε 50 διαφανή κουτάκια με αυτά τα σκουπίδια που, ξαναλέω, δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι από το γάμο, αλλά θεωρεί ότι ενδεχομένως είναι από το γάμο. Και τα πουλάει στο διαδίκτυο, τα πούλησε μάλλον γιατί ξεπούλησαν προς 25 δολάρια
2: και τα καπάκια μπουκαλιών.
1: Το κομμάτι.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Είναι ένα δείγμα ότι πηγαίνουμε κάπου.
2: Είναι ένα δείγμα γι' ότι ναι. Δεν ψήφισαν και Τραμπ. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, οκ. Σε πούλησε. Πόσα έβγαλε η
1: πέση. Πολύ νέο. Κάνε 50 κουτάκια επί 25 δολάρια.
2: Έτσι. Ωραία, μια χαρά.
1: Πολύ λέει χαρακτήρισαν την ιδέα του ευρηματική.
2: Είναι. Ευρηματικό είναι. Αυτός ξύπνιος είναι. Μπράβο του, συγχαρητήρια.
1: Οι άλλοι που τα αγόρασαν από την άλλη.
2: Άλλο κομμάτι αυτό. Αυτό άστο, δεν πειράζει. Και οι άλλοι όμως τα χαίρονται με, γιατί σου λένε καλά, αλλά το πήρα αυτό. Μόνο με 25 δολάρια.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Καλά, σου βγήκε. Να σου έβγαινε και ολόκληρο, γιατί το αξίζει, ρε. Το αξίζει.
2: Ρε,
1: και το πρόστιμο σε εμάς μας αξίζει.
2: Μιλάμε για ευκαιρία. 25 δολάρια πήρα τώρα τα αποτσίγαρα που μπορεί να τα είχε βάλει κάποιος από τους καλεσμένους.
1: Μπορεί.
2: Μπορεί.
1: Λοιπόν, άρα αυτή η λέξη που δεν ολοκλήρωσες, κακώς δεν την ολοκλήρωσες. Αλλά το σημαντικό είναι ότι όλοι την ολοκληρώσαμε στο κεφάλι μας και προχωράμε όλοι μαζί παρακάτω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Άντρος Μπιρ και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Νέλη Φουρτάδο, Say It Right, Foreigner, I Want To Know What Love Is. Πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου. Πλησιάζουμε δηλαδή στα μέσα του μήνα. Είναι το Easy Breakfast, λίγα λεπτά μετά τις 6.30, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Έχουν μείνει 2/3 που θα είμαστε μαζί.
1: Α, μπράβο.
0: Η επόμενη εβδομάδα είναι όλη off για σένα και ιδιαίτερη για μένα που θα είμαι μόνος μου. Οπότε 2/3 έχουν απομείνει για να κλείσουμε και την φετινή σεζόν.
1: Θα σου φύγω στο happy. Θα σου φύγω και γέλαγες εσύ. Εγώ πιστεύω ότι θα σου λείψω.
0: Ναι. Πάντως εκτός αέρα, το μόνο πράγμα που λέμε και συμφωνούμε τον τελευταίο καιρό και οι δύο, γιατί είμαστε και σε μια έτσι πίεση λόγω των μήνων που έχουν περάσει, είναι πώς θα βγει η 7η σεζόν.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε και οι δύο. Δηλαδή στην πραγματικότητα. Άρα θα σου λείψω και θα κλαις και τα λοιπά. Αυτά μην τα λες τώρα, γιατί στον αέρα να λέμε αλήθειες όπως λέμε συνήθως.
1: Όχι, θα σου λείψω. Αλλά έτσι. Και πάλι σκεφτόμαστε την 7η σεζόν. Εμένα θα μου λείψεις, γιατί εγώ δεν θα είμαι στη δουλειά. Αν ήσουν και εσύ αλλού, δεν θα σου λείπα κι εγώ. Αν το έπαιρνε, θα είσαι στη δουλειά.
0: Θα δούμε.
1: Μπορεί και όχι.
0: Κατά τα άλλα, πάντω σήμερα 14 Ιουλίου, κανονικά θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί. Michael Jackson, Giving to Miss Liman αμέσως μετά και η άχρηστη πληροφορία και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σήμερα στο καπάκι.

0: Ο Σλιμάνπρο είναι ο Τρίτης, 14 Ιουλίου, easy breakfast πρωτοημίωρο.
1: Και θα θες, θα...
0: Ναι, κανονικά, θα θέλες.
1: Και θα είναι καλοκαίρι, ναι. Θα είναι Αύγουστος, θα είσαι με το μωράκι αγκαλιά, ναι. Θα βλέπετε τα αστέρια να πέφτουν και θα θες μωράκι, πέφτει αστέρι, για κάνε μια ευχή. Όχι, δεν θα το εντυπωσιάσει έτσι το μωράκι, γιατί το μωράκι μπορεί να είναι πιο διαβασμένο από σένα. Τι είναι τα πεφταστέρια? Είναι αστέρια που πεθαίνουν? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Είναι μικρές πέτρες ή σκόνη, ή πέτρες και σκόνη που συναντά η γη,
2: ναι.
1: Όσο περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και κομήτες, οι οποίοι κατά μήκος της τροχιάς τους,
2: ναι.
1: Αφήνουν αυτές τις πέτρες και τις σκόνη. Όταν αυτές συναντιούνται λοιπόν με την ατμόσφαιρα της γης,
2: ναι.
1: Αναφλέγονται,
2: ναι.
1: Λόγω τριβής με τα μόρια της και ξαερώνονται. Αυτά τρέχουν τώρα με 12 έως 72 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
2: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα ο αέρας να φωτοβολεί και να σχηματίζονται φωτεινά ίχνη. Δεν είναι αστέρια δηλαδή που πεθαίνουν. Είναι σκόνη ή πετούλες από τους κομήτες. Υπάρχει βέβαια πιθανότητα να είναι επίσης πέτρες και σκόνη που έχουν απομείνει από το αρχικό ηλιακό νεφέλωμα από το οποίο δημιουργήθηκε το ηλιακό μας σύστημα ή από περιστατικές συγκρούσεις αστεροειδών. Το θέμα είναι ότι όταν θα σου πει αυτή ένα
0: το θέμα είναι.
1: Το θέμα είναι, άμα σ' αρέσει πολύ, πες ναι, ναι, αστέρι.
0: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ναι. Ποιο είναι πιο πιθανό να πάει καλά?
1: Έχει.
0: Να πω ότι κάνε μία ευχή πεφταστέρι ή να τη πω ότι κάνε μεν μία ευχή, αλλά αυτό δεν είναι πεφταστέρι. Δώσε μου δύο λεπτά να σου πω τι είναι. Και να ξεκινήσω να λέω όλο αυτό που πει εσύ.
1: Άξι την πληροφορία τη ημέρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει,
1: αλλά
0: λέω.
1: Είναι μία γνώση που οφείλει να την ξέρει, πώ θα την ξέρουμε για τον
0: να την ξέρω, ναι. Να τη μοιραστώ, λέω όχι.
1: Όχι, μπορεί, μην τη μοιραστεί.
0: Αυτό. Λοιπόν, γιορτάζει.
1: Εκτός κι αν την ώρα που σου πει αυτή, αχ, πέφτει το αστέρι, κάνω μια ευχή να κάνουμε σουξουμού, εκεί θα το χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να καθυστερήσεις. Θα πεις, όπα, όπα, όπα, να την κάνω.
0: Μπας και της φύγει η όρεξη.
1: Ναι, αλλά να σου εξηγήσω.
0: Θα το κάνουμε αυτό που θέλεις.
1: Ναι, αλλά μετά, να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
0: Ακύλας, Νικόδημος και Νικοδήμη γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα για τον μη διαδικών ανθρώπων. Σαν σήμερα το 1789 πέφτει η Βαστήλη.
1: Τι είναι μη διαδικοί άνθρωποι?
0: Όχι αρσενικό εθυρικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Πέφτει λοιπόν η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης το 1789. Σαν σήμερα το 1795 η Μασαλιώτιδα. Υιοθετήθηκε επισήμως ως εθνικό ύμνος της Γαλλίας. Σαν σήμερα, το μισό λεπτό να ανοίξω λίγο και τα δικά μου τα αρχεία. Μπράβο, ναι, το 1969 κυκλοφορεί η ταινία Easy Rider με τον Dennis Hopper και τον Jack Nicholson. Σαν σήμερα, θα παραμείνω στα μουσικοκινηματογραφικά. Το 1982 μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη η musical εκδοχή του The Wall, του Pink Floyd. Πρωταγωνιστή ο Bob Geldof, βεβαίως έχει γράψει ο Roger Waters στο Λονδίνο η συγκεκριμένη πρεμιέρα. Σαν σήμερα το 1989 βγαίνει μία από τις πιο διάσημες έτσι ρομαντικές κομεντί όλων των εποχών με Billy Crystal και Meg Ryan, yeah. Με τη γνωστή εκείνη σκηνή του οργασμού στο εστιατόριο εκεί που ήταν στο φαγητό εκεί. Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλι, when Harry met Sally. Σαν σήμερα, το 1992, είχαμε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλοκρασά από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Δεν σκοτώνεται ο στόχος της 17 Νοέμβρη, σκοτώνεται όμως ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν, ο οποίος βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Σαν σήμερα, και επιστρέφω στα κινηματογραφικά, κάνει πρεμιέρα η ταινία The Dark Knight του Christopher Nolan με τον Christian Bale και τον Heath Ledger, η τελευταία ταινία στην οποία έπαιξε ο Heath Ledger, ο οποίος θυμίζουμε αυτοκτόνησε στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη και η πρεμιέρα της ταινίας. Λοιπόν, αυτά περί γεγονότων, δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο να μοιραστώ. Οπότε, δίνω πάσα στην Τερέζα, Fly Me to the Moon, και αμέσως μετά έρχεται το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα.

0: Η Τερέζα και το Fly Me to the Moon, 7 λεπτά πριν από τις 7, πρωινό Τρίτη στο Easy Breakfast, έτοιμη για το σημερινό λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: Και πάμε να δούμε τη λέξη βουλιμία.
0: Βουλιμία, μάλιστα.
1: Τι σε πιάνει, ας πούμε, κάθε βραδάκι που θες τα παγωτινάκια σου?
0: Από το μεσημέρι με πιάνει.
1: Α,
0: με πιάνει ένα τακτά χρονικά διαστήματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: έρχεται από το αρχαίο βου, το οποίο είναι, συνδέεται με το βους, αλλά είναι όταν θέλουμε να περιγράψουμε κάτι τρομερά μεγάλο, κάτι τερατώδες, και ο λοιμός. Ο λοιμός, ο οποίος στην αρχαία ελληνική είναι η πολύ μεγάλη πείνα, ότι έπεσε λοιμός κτλ. Οπότε, την πραγματικότητα είναι η πάρα πολύ μεγάλη πείνα, η αδιφαγία, η λεμαργία. Από εκεί, από το λοιμό, τον δικό μας τώρα, από τον αρχαίο ελληνικό, βγαίνει και το λιμοκτονό.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Ο λιμοκοντόρος.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Από πού ο λιμοκοντόρος?
0: Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη όμως λιμοκοντόρος.
1: Ναι. Είναι ο λιμο, από το λιμό, και το κοντόρες είναι από το κόντες, που είναι ένα λατινικό. Ο κόμις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε στην ουσία ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος ενώ πεινάει πάρα πολύ, ντύνεται και καλά σαν κόμις. Είναι αυτός ο οποίος είναι φτωχάς.
0: Εγώ δηλαδή κυκλοφορώ, νομίζεις ότι έχω λεφτά, δεν έχω φράγκο.
1: Στη μεσαιωνική συνήθως.
0: Εντάξει, εγώ το έχω, εξελίξει στη σύγχρονη.
1: Στη σύγχρονη, στα σύγχρονα ελληνικά. Ναι, λοιπόν, αυτός λοιπόν ο νέος, ο οποίος είναι σαν γόης και καλά, ντύνεται έτσι σαν γόης.
0: Τα έχω όλα.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Νέος γόης. Και άμα το γυρίσει ανάποδα, δεν έχει. Ναι, ναι.
1: Είσαι και νέος, είπες.
0: Εσύ το είπες. Εγώ είπα ότι είμαι εγώ και μετά είπες εσύ είναι ο νέος, ο γόης.
1: Και μετά είπες εσύ τα έχω όλα αυτά. Είμαι και νέος και γόης.
0: Ναι, απλώς ήρθα.
1: Δεν ξέρω πολλούς
0: λιμοκοντόρους. Αυτό που λες εσύ.
1: Δεν ξέρω πολλούς λιμοκοντόρους πάντως, οι οποίοι θα πάνε στην Αυστρία το καλοκαίρι.
0: Εσύ δεν πας στην Αυστρία το καλοκαίρι?
1: Εγώ είπα ότι είμαι λιμοκοντόρος.
0: Όχι, αλλά γιατί δεν πάω εγώ? Εγώ πήγα και πέρσι. Πήγα και πριν από 3 χρόνια. Γιατί δεν πάω, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Θέλω να πω, δεν ταιριάζει με το λιμό τη μεγάλη πείνα.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Τι, δεν θα τρώμε εκεί, μην
0: αν πήγαινα, ας πούμε, στη Ρόδο ή ξέρω εγώ στην. Πού θα μπορούσα να πάω για να είσαι ικανοποιημένη ότι ταιριάζει με το λιμό? Ναι, πού με βλέπεις, σε ποιο σημείο του πλανήτη με βλέπεις? Ή μάλλον τη Ελλάδα θα πω, από το πλανήτη, γιατί σου δίνω μεγάλη γκάμα να διαλέξεις.
1: Κάπου που όντως εκεί πέρα, ρε παιδί μου, έχεις ένα σπίτι και μπορείς να φας μέσα.
0: Ναι. Μάλιστα. Στη Χαλκιδική δηλαδή.
1: Στη Χαλκιδική, στη Ρόδο πάλι νοικιάζεται?
0: Όχι, παιδί μου, τι.
1: Α, σε σπίτι με στη Ρόδο, γιατί την απέκλεισε?
0: Γιατί θα πάω ούτως ή άλλως, γι' αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω τη λογική σου. Είναι και Τρίτη, είναι και 14 Ιουλίου. Αρχίζει και παραπέει το σύστημα από όλες τις πλευρές.
0: Χθες το βράδυ σκεφτόμουν. Λίγα είναι τα δύο. Γιατί κατά μέσο όρο βάζουμε δύο τραγούδια, πάνω από δύο τραγούδια συνεχόμενα, δεν βάζουμε.
1: Από βλακεία σου.
0: Αυλακία,
1: από
0: αυτό λέω. Χθες το βράδυ λοιπόν έλεγα, τι βλακεία είναι αυτή.
1: Πόσες φορές σε παρακαλώ,
0: η μουσική δεν κερδίζει. Ναι, ναι, δεν
1: μα
0: το πάνε.
1: Μουσικός σταθμός είναι. Ναι, ναι. Τι έρχονται οι άνθρωποι.
0: Θα
1: δεις
0: όπως σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Θα δεις όπως σήμερα τι έγινε να γίνει.
1: Ελπίζω.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννη Τζαπέλας, δύο άτομα καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή ο καθένας για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin το 2010. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την συντεταγμένη του πορεία, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής συγγραμματείας. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Στάση εργασία σήμερα από τις 11 το πρωί, ως τη λήξη της βάρδιας για τους δημόσιους υπαλλήλους, εξήγηλε η τριτοβάθμια ομοσπονδία της ΑΔΔ. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια με πορεία προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα στα στενά του ορμούς και ότι θα επιβληθεί τέλος 20% σε όλα τα φορτία που θα διακινούνται μέσω του στενού. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και παρά την επιβολή του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών που διέταξε.
17: Easy Sports.
16: Στο Athens Open, η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά. Ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ που θα παίξουν Γαλλία-Ισπανία.
17: Easy Weather.
16: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
17: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, και η πρώτη ενημέρωση για την κίνηση. Στον Κηφισό έχουμε μικροκαθυστερήσεις στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς την Αχαρνών και στην κάθοδο στο ύψος των Σεπολίων και της Λεωφόρου Αθηνών. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά προς τη λίμνη Κομουνδούρου έχει μποτιλιάρισμα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, τα γνωστά πρωινά στον Πειραιά, στο λιμάνι δηλαδή και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τα υπόλοιπα είναι πράσινα στο χάρτη. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30.
1: Και πριν πάμε στην επικαιρότητα. Όχι, θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Διότι ο κόσμος βλέπει τον κόσμο. Ο λαός δηλαδή βλέπει τον κόσμο τη showbiz λαμπερό και νομίζω ότι δεν έχουμε προβλήματα. Ο Στάθης μου, ο Χριστοφορίδης μου, που τον ακούτε έτσι ωραίο και καλό, είναι χάλια. Είναι ράκος.
0: Χάλια και ράκος, και εσύ είσαι λίγο υπερβολική.
1: Δεν πονάει το λεμουδάκι σου.
0: Πονάει το λεμουδάκι μου από μάλλον από τα air condition, εσύ.
1: Από τα air condition ή.
0: Τα air condition.
1: Από αυτά. Ή μήπως εμπολιάσαν εκεί πέρα
0: στην κολονοσκόπηση.
1: Και επειδή μας ακούνε, να ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε.
0: Μήπως βάλαν τίποτα.
1: Μήπως βάλαν
0: είτε
1: τίποτα.
0: Με την άρκωση, είτε μετά που ναρκώθηκα. Μετά μαζί που με την κάμερα εκεί, με αυτό που έβαλε.
1: Α, με τη, όταν που σε παρακολουθούσαν.
0: Ναι, μήπως έβαλε τίποτα και από πίσω και από μπρος, γιατί έκανε και γαστροσκόπηση.
1: Μπράβο, και μπορεί να σε παρακολουθούν και αυτή τη στιγμή να παρακολουθούν ναι. Το εντερό σου. Να σου πω κάτι τώρα. Πολύ ανησυχητικό. Ναι. Μπήκες υγιέστατος και βγήκες.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και αυτή τη στιγμή εσείς που έχετε τα θέματα και τα προβλήματά σας, να εδώ ορίστε ο άνθρωπος. Εδώ πέρα υγιής και όλα αυτά και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω, μήπως είσαι άδεια.
0: Καλά, αυτό το θέλω από το. Να πάω ώρα και στιγμή.
1: Από την 1η Σεπτέμβρη. Λοιπόν,
0: επιστρέφουμε με τα θέματα της ελεύθερης ώρας.
1: Παλικάρι μου, είσαι δύναμη, είσαι δύναμη.
0: Θα διαβάσουμε επικαιρότητα από την ελεύθερη ώρα και το μακελιό. Έτσι, αυτά τα δύο. Η Ροξέτ με το Listen to Your Heart και Σαντάνα με ρωτώ όμως αμέσως μετά Smooth στο Easy Breakfast.

0: Σαντάνα και ρεπτό μα, Smooth, 7 και 14 πρώτα λεπτά. Στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτη με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Επικαιρότητα, η Μέση Ανατολή είναι πρώτο θέμα. Με τα χτυπήματα που συνεχίζονται μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, με τα στενά του Ορμούζ, με τα διόδια, με τα ποσοστά εκεί που θα παίρνουν για τι διελεύσεις.
1: Με το πετρέλαιο που ανεβαίνει.
0: Θα το έλεγα τώρα.
1: Συγγνώμη να κάνω καμιά ερώτηση, Στάθη μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν ήταν σε βάση να τα βρούνε.
0: Τα είχαν βρει.
1: Και τι έγινε μετά.
0: Εντάξει. Πού να ξέρω εγώ τι έγινε.
1: Λίγο ξαφνικά καφενιακά.
0: Εντάξει, ουσιαστικά είχαν συμφωνήσει σε μια εκεχηρία για να τα βρούνε. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Δεν τα βρίσκουν.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζουμε. Ελπίζουν κι αυτοί, ελπίζουμε κι εμείς. Το πετρέλαιο, όπως είπες, ανεβαίνει. Άρα καλά δεν είχαν πέσει οι τιμές που λέγαμε πριν από δύο εβδομάδες που ήταν το πετρέλαιο σε 70 κάτι.
1: Μην με εκνευρίσεις.
0: Εδώ στα ελληνικά πρατήρια. Ακριβώς, το ξέρανε οι άνθρωποι. Σου λέει κάτι τώρα. Να αλλάζω συνέχεια.
1: Σωστό.
0: Με τα κουμπάκια την τιμή στην ταμπέλα. Να μπερδεύεται και ο οδηγός.
1: Έχουμε και καλοκαίρι. Δηλαδή θέλω να πω ότι και η ενέργεια που θέλει να μπει μέσα να αλλάξει το κουμπάκι είναι μια ενέργεια περιττή. Αφού σου λέει ότι σε δυο μέσα επανέρχεται.
0: Κοστίζει κι αυτή. Ενέργεια δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Κοστίζει. Λοιπόν, έχουμε την υπόθεση Μαρφίν με τους.
1: Απολογούνται τους δύο 42χρονους.
0: Ναι,
1: περιμένουμε την έκδοση της 46χρονης.
0: Ναι, από τη Βρετανία.
1: Και στο μικροσκόπιο λέει άλλοι δύο άντρες.
0: Ναι,
1: από την Βρετανία. Και επίσης από ό,τι διάβαζα, αυτή τώρα που η υποπτή. Κάπως εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις, δηλαδή είναι σε ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπου όμως εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις. Οπότε ξεκλειδώνει δηλαδή μια μεγάλη ιστορία από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
0: 30 άτομα με σαλμονέλα.
1: Το λέω από την πλευρά της ελληνικής, γιατί έδωσαν συνέντευξη τύπου χθες οι δικηγόροι και είπαν ότι μάλλον δεν ευσταθούν. Θα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: 30 άτομα έλεγα με σαλμονέλα στη Λαμία, στο νοσοκομείο.
1: Σε διαφορετικά εντωμεταξύ με πήγανε και φάγανε. Και κάτι διοχετεύθηκε μάλλον κοτόπουλο.
0: Μάλλον, ναι.
1: Και τώρα εγώ σήμερα το παιδί που είχε εντερικά χθες. Το σκυλί δηλαδή.
0: Ναι, μπορεί να είναι.
1: Όχι, δεν είναι από εκεί. Αλλά τώρα έχω πάρει κοτόπουλο όμως.
0: Ναι,
1: και τώρα...
0: αυτό να το προσέξεις, αυτό λέω. Ναι, όχι τα εταιρικά, δεν είναι από εκεί. Αλλά έχει όμως τους κοτόπουλα.
1: Σκέφτομαι το εξής. Αυτή την παρτίδα που έχω πάρει κοτόπουλο τώρα, να μαγειρέψω ένα ωραίο φαγητό, να τη φέρω σε εσένα και τα παιδάκια σου, να δοκιμάσετε εσείς και μετά.
0: Μα τι να κάνουμε τώρα, όσοι έχουμε πάρει κοτόπουλο δηλαδή.
1: Δεν μπαίνει σε σκέψεις.
0: Ξέρω εγώ, δεν μπαίνω, όχι.
1: Άμα δεν μπουν, δηλαδή τέλος πάντων, ποιος ήταν ο παραγωγός ή οτιδήποτε. Δηλαδή θέλω να πω τι είναι από αυτές τις. Αλλά μην νομίζεις και ο Χασάπης, τέτοια κρέατα παίρνει.
0: Δεν ξέρεις τώρα από πού είναι.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Μπορεί να είναι καλό το κρέας και κακή η συντήρησή του, η διαχείρισή του από κάποια καταστήματα. Ξέρω εγώ τώρα.
1: Από 30 άτομα
0: από από τους διανομείς της περιοχής. Ξέρω εγώ τώρα τι. Α, σταματήσω το κοτόπουλο. Ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Φέρεσαι το κοτόπουλο τώρα να το φάω για τα παιδάκια μου και. Πάρε την επόμενη παρτίδα για το σκυλάκι σου.
1: Φαντάζομαι. Όχι, εντάξει. Θα σου φέρω ένα μεζεδάκι. Ένα μεζεδάκι από μια μπουκίτσα. Λιμοκοντόρο, δεν μας είπες ότι είσαι.
0: Πάμε παρακάτω και τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Harry Styles, As It Was, το Easy Breakfast, 7:23 πρώτα λεπτά, πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου. Σήμερα επιστρέφει στην δράση και το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον πρώτο ημιτελικό το βράδυ, έτσι, 10 η ώρα, το είπε και η Άντζελα νωρίτερα, Γαλλία-Ισπανία.
1: Μάλιστα. Διάβαζα εδώ πέρα ότι έγιναν viral στον αγώνα Αγγλία-Νορβηγία. Έγινε viral η Βικτόρια Μπέκαμ, γιατί ποτέ δεν πήγαινε καλά στην αρχή ο αγώνας καλά για τους Άγγλους και κάποια στιγμή βάλανε γκολ. Και έγινε χαμό στο γήπεδο και αυτό ήταν πάρα πολύ ατάραχη. Και έγινε memes, αυτό που λέμε. Και την υπερασπίστηκε ο σύζυγος, ο David Beckham, και είπε: πανηγύριζε από μέσα της.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι πολύ εκφραστικοί απ' έξω τους.
1: Αυτό ρε παιδί μου.
0: Αλλά μέσα τους.
1: Εννοείται ότι ο καθένας εκφράζεται το πιο αστείο. Είναι η υπεράσπιση δικιά του, ότι πανηγύριζε από μέσα
0: τη.
1: Πε, μην πει τίποτα και εσύ. Πες, α,
0: πολύ γουστάρι.
1: Τι σα νοιάζει, ρε παιδιά. Την είχαμε φέρει με το ζόρι.
0: Ναι, δεν μπορεί, βλέπει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δηλαδή ξέρει, ο Μπέκαμ πανηγύρισε τα παιδάκια εκεί πέρα χαμό και η Βικτόρια είναι σε φάση τύπου. Κρατάει λίγο και μαλλί αυτή, είναι σε φάση τύπου. Όχι, κάνουν και φασαρία. Να,
0: βέβαια. Δεν την είχαμε δει ποτέ τη Βικτόρια Μπέκαμ έτσι. Ούτε πολύ στεναχωρημένη, ούτε πολύ χαρούμενη, ούτε να πανηγυρίσει.
1: Τι να πάμε τώρα, ψάξουμε φωτογραφίε από το γάμο, ούτε και εκεί θα ήταν εμένα με μηδία.
0: Είναι λίγο κερινό μείωμα, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως.
1: Εγώ θα λέγα ότι είναι ζεν.
0: Ναι, ωραία, εγώ θα λέγα ότι είναι κερινό μείωμα. Ότι είναι λίγο αδιάφορη, έχει ένα σνόμπ, ας πούμε, ύφος τα πάντα.
1: Αχ, κοίτα πόσο εδώ ταιριάζεται, όμως,
0: ναι,
1: δεν είναι του γούσου σένα λίγο, τις θες λίγο πιο μεσογειακές.
0: Όπως βλέπεις, έχω ένα σνόμπ αυτή τη στιγμή, δηλαδή τώρα που μιλάω, έχω ένα σνόμπ ύφος προς τη Βικτόρια Μπέκαμ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Φαντάζομαι και αυτή προς τα μένα.
1: Θα ταιριάζεται πάρα πολύ. Αυτό το και λίγο το που είπες, αδιάφορη.
0: Θα συναντιόμασταν στο διάδρομο, ας πούμε, και θα κοίταζε ένα τον άλλον υποτιμητικά.
1: Ναι. Γιατί το έκανα αυτό στη ζωή μου. Εντάξει, αγάπη μου, πάμε τώρα να κοιμηθούμε.
0: Πάντως είναι ωραία δικαιολογία αυτή, την κρατάω αυτή.
1: Ναι, παρηγύριζα μέσα. Όλα από μέσα μπορεί να τα κάνει εσύ.
0: Γιατί και εγώ με κατηγορεί. Μα και εσύ δηλαδή. Κατηγορεί πολλέ φορέ δεν δείχνουν ενθουσιασμό για πράγματα.
1: Αυτά είναι από μέσα μου.
0: Θα λέω ότι από μέσα μου, παιδιά, γίνεται χαμό.
1: Και επίση και ενδιαφέρον. Πρόσεξε να πει και το

0: με το ενδιαφέρον θα σου δώσω και κάτι καλύτερο, θα σου δώσω και ένα τυράκι παραπάνω. Δηλαδή θα σου πει άλλη, δεν ενδιαφέρεσαι. Και θα πεις ενδιαφέρομαι από μέσα μου. Και θα πεις, σου πει γιατί δεν ενδιαφέρεσαι απ' έξω. Γιατί δεν θέλω να είμαι παραβιαστικός και να αισθανθείς πίεση με το ενδιαφέρον μου. Γράφτο, γράφτο, γράφτο, γράφτο.
1: Στείλτε μου στο WhatsApp, στείλτε που δεν το ανοίγω πολύ. Οπότε να είναι το πρώτο που θα δω, θα το ανοίξω.
0: Μπράβο.
1: Δεν θέλω να είμαι παραβιαστικός.
0: Δεν θέλω να πιεστείς από το ενδιαφέρον μου. Θέλω να κινηθείς με βάση τα δικά σου τα θέλω. Γιατί σίγουρα
1: ναι, ναι.
0: Σου πει, να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα σου πει δεν ενδιαφέρεις και θα πεις ενδιαφέρομαι πάρα πολύ από μέσα μου. Αλλά θέλω να σε αφήσω ελεύθερη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Η απόφαση θα είναι δικιά μου να μην σε επηρεάσω.
1: Ακριβώς, και μη σε παρασύρω με το συναίσθημά μου. Και...
0: μπράβο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Γιατί εγώ μπορώ να το βλέπω από τη δική μου. Άρεσε.
1: Και αν δω, θα πω ότι εσύ ανταποκρίνεσαι, μπορεί και εγώ να κάνω το κάτι παραπάνω, ας πούμε, και να εκφραστώ λίγο παραπάνω.
0: Όχι, όχι, όχι. Μην δίνεις υποσχέσεις που δεν παρατράβηξα
1: τώρα. Ναι, το παρατράβηξα τώρα. Εκεί το χάλασα. Αυτό είναι που το χασε, να εκεί το χασε.
0: Εκεί είπε, α, τα πάω καλά, θα βάλω και άλλο γκολ. Μα δεν θα βάλεις άλλο γκολ.
1: Ελληνάρα, θα... δηλαδή, να θέλω το κάτι παραπάνω, να μην είμαι ικανοποιημένο. Είχα φτάσει πολύ, πολύ καλό σημείο.
0: Ναι, σε ένα που δεν μπορούσε να σου πει κανείς τίποτα. Τώρα ξαφνικά να δώσεις το κάτι παραπάνω. Βάλεις και τη δικιά σου την πινελιά, α, τη δικιά σου την πινελιά.
1: Παρατράβηξα.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast. Big Mountain Baby, I love your way. Μιλώντας για babies, αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη και βεβαίως τα παιδιά την αγαπούν τη συγκεκριμένη. Και μιλάμε για την Ευδέρμα, το Ευδέρμα μάλλον πιο σωστά, Baby Derm Sunscreen Cream SPF 50 360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται σε κάθε γωνία και από κάθε γωνία. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη ε ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά. Το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream SPF 50-360 με σηματάκι την Καμιλοπάρδα. Είναι μια πολύ ωραία σειρά γενικά. Με πολλά προϊόντα, με λοσιόν, με application spray. Με την Καμιλοπάρδα, όπως είπα, το συγκεκριμένο που προανέφερα. Υπάρχει το άλλο με το τουκάν, υπάρχει το τρίτο με το παπαγάλο και το τέταρτο με το κροκοδιλάκι. Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού σας.
1: Ακριβώς.
0: Για να καλύψετε όλες τις ανάγκες με τη συγκεκριμένη σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την Intermed. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τα νεότερα για την κίνηση όπως πάντα κάθε 30 λεπτά στο Easy Breakfast. Και φυσικά τη σημερινή εύκολη ερώτηση Not.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Μαρούσακα στον Easy 97,2.
1: Και μην ξεχνάτε, αν ψάχνετε να κλείσετε διακοπές, μπορείτε να μπείτε στο aegeanair.com ή στο Aegean App ακόμη καλύτερα. Με το πρώτο βήμα να είναι αυτό. Το βήμα το δεύτερο να είναι να κλείσετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα, μεταξύ άλλων για Πάφο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς στα κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη κυπριακή φιλοξενία. Η Πάφο σε καλή. Τα βήματα είναι απλά, aegeanair.com ή Aegean App. Λοιπόν,
2: κίνηση.
1: Κίνηση στο Κηφισό. Έχουμε στην κάθοδο μποτιλιάρισμα κατά διαστήματα από την Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά, λίγο πριν την Ιερά Οδό. Και στην άνοδο έχουμε μικροκαθυστερήσεις από τις Τρεις Γέφυρες προς την Αχαρνών. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Λίγο η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Στο κομμάτι από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά η Μικράς Ασίας, η προέκταση της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μικροκαθυστερήσεις μας δίνει ο χάρτης, πιθανώς λόγω συμβάντος, στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα και του Τροκαντερό. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
2: Τι ωραία που την είπε στην κίνηση, ενώ προηγουμένως εκτός αέρα να ενημερώνουμε για τον κόσμο, είχε φτανιστεί τρεις φορές.
1: Είχα εμφανιστεί, θα φτανιστεί εκτός αέρα.
2: Ναι. Πώς κάτι... αισθάνεσαι?
1: Καλά είμαι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι είναι αλλεργικά αυτά όλα, air conditioning.
2: Αλλά δεν είναι αλλεργικό.
1: Έτσι, διαφορές θερμοκρασίας, μπες, βγες από το πολύ κρύο στην πολύ.
2: Γιατί εγώ είμαι στο τσάκ, να κάνω μήνυση σε αυτούς τους ανθρώπους που σε μπολιάσανε.
1: Τι να κάνεις τώρα, αυτά δεν αποδεικνύονται, αυτά είναι, θα τα δείξει η ιστορία. Ούτε κάνει ιστορία δεν τα δείξει. Δεν θα μάθουμε και ποτέ τι γίνεται.
2: Έχεις δίκιο, είσαι απόλυτο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έρχεται η εύκολη ερωτησινότητα. Τι.
1: Όχι, θέλω να πω ότι αν κάτι μου συμβεί σε 4 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο θα το συνδυάσεις ποτέ ότι μπορεί κάτι να γίνει, ας πούμε.
2: Καλά κάνεις και μου το λες τώρα, θα το συνδυάσω. Θα πω, να τον ανοίξουμε. Να τον ανοίξουμε να δούμε τι έγινε.
1: Λοιπόν, πάμε για Bon Jovi. Και αυτοί επέστρεψαν στην σκηνή με 10 συναυλίες, νομίζω, στο Madison Square Garden. Η μεγάλη επιστροφή μετά την περιπέτεια υγείας που είχε ο John Bon Jovi με τη φωνή του. Always, σε λίγο Teddy Swims και αμέσως μετά η σημερινή εύκολη ερώτηση Notes.

0: Bad Dreams, ο Teddy Sims, Easy Breakfast, 8 παρατέταρτο και...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Τα είπα λίγο σαν AI, αλλά έτσι αισθάνομαι ούτως ή άλλως.
2: Και κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, οπότε καλό είναι να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τη διαφορά όταν θα γίνει η μετάβαση.
0: Εύκολη ερώτηση, Not. Να την κάνουμε smooth. Χθες λοιπόν η εύκολη ερώτηση είναι ότι σας πέδεψε. Είχαμε μία, όχι μία, δύο σωστές απαντήσεις. Έλεγε ότι
2: πάνω από... Δύο ή παραπάνω.
0: Δύο. Πάνω από 150 άνθρωποι παγκοσμίως τραυματίζονται κάθε χρόνο στις διακοπές από αυτό. Από πτώση καρύδας ήταν η σωστή απάντηση. Σήμερα θα πάω σε κάτι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα εύκολη ερώτηση είναι ότι θα την έβαζα την πρώτη χρονιά.
2: Ναι.
0: Πριν από 6 χρόνια. Το κάνεις τη διάρκεια της ημέρας. Και η μέση διάρκεια του είναι 6,5 δευτερόλεπτα.
2: Και μην πείτε τώρα το σουξουμούξου, γιατί δεν είναι. Το κάνεις κατά.
0: Εντάξει, τώρα 6,5 δευτερόλεπτα είπαμε, ρε εσύ. Είπαμε, έχουμε, έχουμε και συνεχίζουμε να υπάρχουμε, να είμαστε γρήγοροι. Πιστόλια, έτσι. Τρρρρρρρρρρρ, κουνέλια. Όχι 6,5 δευτερόλεπτα.
2: Αυτό που είπες το τρρρρρρρρρρρ κράτησε λιγότερο από 6,5. Για κοιτάξτε, μήπως το 6,5.
0: Στην υπερβολή του το είπα.
2: Α, εντάξει.
0: Στην υπερβολή του. Και πάλι δεν το φτάνεις. Κατά είναι λίγο. Εντάξει, είπαμε.
2: Εντάξει.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 επίσης το κάνεις κάθε μέρα. Τώρα που μιλάμε, σε τι κοινό απευθυνόμαστε.
2: Αυτό. Γιατί αν είσαι πάρα πολύ ταλαντούχος όπως είσαι εσύ, μπορείς να το πας και 6 δευτερόλεπτα και 5 και 4 και 3 και 2, 1. Να γίνει και να βγει παιδί. Και μετά να μην καταλάβει όλο, μα δεν το κατάλαβα. Ναι, αυτό είναι το ταλέντο, να μην το καταλαβαίνει.
0: Εσύ νομίζεις ανεμογκάστρια, είχα περάσει.
2: Πέρασα.
0: Ανεμοστάθης. Το κάνεις τη διάρκεια της ημέρας λοιπόν και η μέση διάρκεια είναι 6,5 δευτερόλεπτα.
2: Το κάνεις κάθε μέρα γιατί λες τη διάρκεια της ημέρας.
0: Ναι, βέβαια. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας με τις απαντήσεις σας. Διεκδικείτε αυτό το μοναδικό δώρο, το δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park.
2: Τι ωραία.
0: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας σε 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Σε περιμένει η απόλυτη δροσιά. Τελείω το παιχνίδι. Νερό τσουλήθρες, βουτιές, πισίνες, χαλάρωση, ξαπλώστρες, ομπρέλες. Waterfun.gr το site για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και όπως είπαμε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Λοιπόν,
2: βεβαίως.
0: Ναι, έχουμε, εντάξει, προφανώς δεν είναι. Καλά, δεν είναι τα σκουπίδια που έχετε γράψει. Πετάμε το πέταγμα των σκουπιδιών, το κλείδωμα της πόρτας, το δάχτυλο στη μύτη, το χαμόγελο, η αγκαλιά. Αλλά βλέπω ότι το φτάρνισμα. Βλέπω όμως ότι.
2: Υπάρχουν σωστές
0: απαντήσεις.
2: Γιατί πλέον κι εσείς έχετε τελειώνει 6 χρονιές, είναι πλέον τελείως το δημοτικό. Όχι, το δημοτικό θα έλεγα.
0: Εγώ έβαλα την εύκολη ερώτηση, Νότ, έτσι, σε παραλληλισμό με την ιατρική. Και τώρα εσύ με το δημοτικό.
2: Μια επιστήμη.
0: Ναι, με το δημοτικό μας.
2: Εγώ με το Λόλα να μιλώ.
0: Πολύ κάτω μας πήγες, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε. Να τα βρούμε κάπου στη μέση, έτσι. Να πούμε μηχανολόγοι και μεταπτυχιακό.
2: Να πούμε, όχι, να πούμε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ας πούμε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Ναι, αυτό είναι τρία χρόνια, δεν είναι αυτό.
2: Τρία χρόνια.
0: Και μεταπτυχιακό βάλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν τελειώνει τα τρία. Θα πάει και 4-5-6 χρόνια.
0: Ναι.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast. Belinda Carlisle, La Luna, πρωινό Τρίτης.
1: Και αν αγαπάτε τα πανηγύρια, αλλά αργεί ο καιρός που θα βρεθείτε στο πανηγύρι του χωριού ή του νησιού, για σας είναι, υπάρχει το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Την Τρίτη, λοιπόν, 21 Ιουλίου στις 7.30, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έτσι, παρουσιαστής της βραδιάς ο Θάνος Οκιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Easy Summer
2: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννη Τζαπέλας, δύο άτομα καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή ο καθένας για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοστολογημένες και εφαρμόσιμες χαρακτήρισε τις προτάσεις του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφέρθηκε στα 17 μέτρα που προτείνει Χαριλάο Τρικούπη για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία, αναφέρει απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Στάση εργασία σήμερα από τις 11 το πρωί ως τη λήξη της βάρδιας για τους δημόσιους υπαλλήλους, εξήγηλε η τριτοβάθμια ομοσπονδία της ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια με πορεία προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το στεγαστικό επίδομα μέχρι και 2.500 ευρώ έχουν προθεσμία για την υποβολή αίτησης μέχρι τις 31 Ιουλίου. Θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο gov.gr. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον ανταγωνίζονται για τον έλεγχο στα ασθενά του Ορμούζ.
14: Sports.
15: Στο Athens Open, η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Πολίνα Γκουντερμέτοβα και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά. Ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ, όπου θα παίξουν Γαλλία-Ισπανία στο Λος Άντζελες.
14: Easy weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Εδώ είμαστε, 8 και 4 πρώτα λεπτά. Αρκετά έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών και στην κάθοδο. Λίγο μετά την Αττική Οδό ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, το οποίο κατεβαίνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο. Από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο, από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά και από το ύψος της Καλυθέας περίπου προς το Τροκαντερό, στο Παλιό Φάλιρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα δηλαδή. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου από την Κλαθμόνος προς την Πλατεία Συντάγματος, στη Βασιλή Σοφία στην κάθοδο από το Πολεμικό Μουσείο προς την Πλατεία Συντάγματος επίσης. Χαμηλά η Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8. Και μισή. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Savage Garden και Kim Wilde.

0: Kim Wilde, το Easy Breakfast, πρωινό Τρίτη 14 Ιουλίου, 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μια καλή στιγμή να κάνουμε έτσι νωρίς αυτή την ώρα το πρώτο από τα δύο Pay Your Bills και ένα από τα τελευταία, μιας και ολοκληρώνεται σιγά σιγά την επόμενη Παρασκευή το Pay Your Bills. Έχουμε λοιπόν να πληρώσουμε λογαριασμό από μηνιαία δόση εφορίας, βλέπω. Τέλειο Ιουλίου έχουμε την εφορία το, συγγνώμη.
1: Να έχω και μικρόφωνο, ευχαριστώ. Πολύ έξυπνο το μωράκι ο Σίμος Ψή. Σίμος Ψή με κινητό που τελειώνει σε 875. Ο οποίος σου λέει, συγγνώμη τα παιδιά δεν λένε pay your bills. Εγώ έχω λοιπόν το λογαριασμό, τη μηνιαία δόση εφορίας αξίας 109 ευρώ και 24 λεπτών. Και έτσι λοιπόν θα αποπληρωθεί αυτή η μηνιαία δόση εφορίας. Πάει μία. Σίμος Ψή με κινητό που τελειώνει σε 875 και μηνιαία δόση εφορίας 109.24, σε περιμένουμε στο τηλέφωνό μας 210-68-42-220.
0: Για 10 λεπτά.
1: 210-68-42-220, μόνο για το Σίμο Ψή που έχει ένα κινητό που τελειώνει σε 875. Σίμο, σε περιμένουμε για να σου πληρώσουμε τα 109.24 της εφορίας σου.
0: Ανοιχτή γραμμή μέχρι τις 8.23. Ακριβώς 210-68-42-220 για το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.

0: Η Serial With or Without You, 8 και 16 πρώτα λεπτά. Και εφορία πληρώνει εδώ το Easy Breakfast. Τι άλλο σου κάνει ο Μητσοτάκης? Καλημέρα, Σίμω.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Στάθη, παιδιά.
2: Καλημέρα, Σίμω. Πάει μια δόση εφορία.
0: Είναι παλιά, Σίμω, αυτή είναι από τις καινούργιες τις τωρινές?
1: Όχι, όχι, παιδιά, είναι από τις καινούργιες και είναι μόλις η δεύτερη δόση. Οπότε, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε σε μία μέρα ακόμα στο τετραήμερο που θα φύγω την Κυριακή.
2: Υπέροχος. Οπότε... Πού θα πας?
1: Θα πάω στη Σύρο.
2: Α, πολύ ωραία είναι η Σύρο. Έχω και μια ξαδέρφη εκεί πέρα και ένα ξάδερφο και ένα ανήψη.
0: Τι το λες και παρακολουθείτε?
2: Πού στη Σύρο, παιδί μου, θα πας?
1: Λοιπόν, θα μείνω Ερμούπολη, αλλά θα γυρίσω αρκετά στο νησί.
2: Ναι,
1: και επειδή έχει το φεστιβάλ και το γνωστό κλασικής μουσικής, είμαι και φαν. Οπότε θα γυρίσω έτσι.
2: Υπέροχα,
1: λοιπόν,
2: καταρχάς, εμείς να σε ευχαριστήσουμε, αγόρι μου. Πρώτον, για τη συμμετοχή σου. Δεύτερον, γιατί πρέπει να είσαι από τους ελάχιστους στο ελληνικό κράτος που είναι η δεύτερη δόση και δεν έχεις παλιές. Εμείς δηλαδή μπορεί και να έχουμε και παλιές.
0: Εντάξει, για να είναι, να είναι η δεύτερη δόση, πρέπει να είσαι από αυτούς που. Όχι, η πρώτη δόση κανονικά για εμάς τους υπόλοιπους είναι τον Ιούλιο. Αυτός επωφελήθηκε της έκπτωσης.
2: Έκανες και την έκπτωση.
1: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι.
2: Χειροκρότημα! Εμείς ευχαριστούμε, αγόρι μου, κατά κόσμο, γιατί είμαστε τέτοιους ακροατές. Γιατί νόμιζα ότι όλοι μας οι ακροατές ήταν σαν τα μούτρα μας. Αλλά μπράβο που είσαι η διαφορά. Είσαι μίγαμε στο γάλα. Σίμω μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και εσείς εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους σας.
2: Να περάσεις φανταστικά στη Σύρο.
1: Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ. Καλή μετά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Soundis.gr, κάθετος easy 972 για περισσότερες πληροφορίες. Το κράτος θα είναι. Νομίζω δηλαδή τώρα πρέπει να μας ζητηθεί, αν μας ακούει κάποιος κρατικός φορέας, να ζητηθούν τα στοιχεία του ανθρώπου αυτού, έτσι.
2: Και εμείς αύξηση.
0: Καλά, εμείς
2: από το κράτος όμως. Ένα επίδομα από το κράτος που να μπεις μέσα εσύ σε αυτό το πράγμα. Καλά, άμα είχαμε Αντρέα θα το έπαιρνα τώρα το επίδομα. Θα λέγαμε, βγάλαμε τέτοιο. Αλλά εντάξει.
0: Τον είχαμε εδώ live τον Αντρέα, αν είχαμε Αντρέα.
2: Σωστό, έχει.
0: Θα τον είχαμε ζωντανά.
2: Θα λέγε τότια συμβαίνουν με τον Αντρέα. Οι άνθρωποι πληρώνουν στην ώρα τους, γιατί λεφτά υπάρχουν.
0: Ray, where is my husband για τη συνέχεια.

0: Είναι live, Bee Gees. 8 και 25 πρωί είναι ο τρίτης στο Easy Breakfast.
1: Και σε πάω στην Ισπανία.
0: Ωραία.
1: Που μαθαίνεις και ισπανικά. Και στο εστιατόριο El Seller de Can Roca.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει?
0: Το εστιατόριο με τη ρόκα, δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Α.
0: Το κελάρι με...
1: Το ρόκα τι είναι?
0: Ξέρω εγώ τι είναι ρόκα. Αν δεν είναι η ρόκα,

0: δεν ξέρω τι είναι.
1: Μπορεί να είναι η ρόκα, είναι
0: δηλαδή τώρα με συγχωρείς. Το αεροστάθι που πηγαίνεις, το ότι δεν κάνω καλά ισπανικά, επειδή δεν ξέρω τι.
1: Δύο χρόνια δεν κάνεις ισπανικά.
0: Κάπου εκεί είναι. Μόνος μου όμως. Δεν έφτασα στη ρόκα ή δεν την πέτυχα.
1: Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα παγκοσμίως.
0: Ωραία.
1: Διότι έχει και τρία αστέρια Μισελέν.
0: Ωραία, δεν και λίγα.
1: Δεν και λίγα. Και σου λέει εκεί πέρα ότι ο κόσμος για να πάει, ας πούμε, κλείνει μετά από 11 μήνες.
0: Ναι.
1: Τι κάναν λοιπόν αυτοί, γιατί είναι πρωτοπόροι στο είδος τους, όχι μόνο στο κομμάτι της γεύσης ή της ποιότητας,
0: αλλά και της εξυπηρέτησης.
1: Έχουν, όχι, θα σε πάω στους εργαζόμενους.
0: Okay.
1: Έχουν ψυχολόγο που πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συνεδρίες με το προσωπικό, με διαφορετικές ομάδες κάθε εβδομάδα, με άτομα από διάφορα πόστα. Κάνουν group therapy. Γιατί σου λέει, είναι τόσο μεγάλο το άγχος και η πίεση. Δημιουργούνται μαναφούκια, υπάρχουν εντάσεις.
0: Είναι
1: μετά...
0: και απαιτήσεις μεγάλες από τους
1: ακριβώς. Ο άλλος μετά πρέπει ακριβώς να ανταποκριθεί σε αυτό που έχει φτιάξει όλο το κεφάλι του, γιατί το έχει κλείσει εδώ και 11 μήνες, ένα χρόνο. Οπότε πάει και νομίζω ότι δεν ξέρω και εγώ θα μπει στον παράδεισο. Και τσουπ, ο ψυχολόγος, οι εβδομαδιαίες συνεδρίες για να εκτονώνω την κατάσταση. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Κανονικά θα πρέπει όλοι να το κάνουν αυτό.
0: Ποιοι όλοι να το κάνουν αυτό?
1: Στον εργασιακό χώρο.
0: Στην εστίαση. Α, στον.
1: Γενικά.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αν είχες τώρα οποιοδήποτε. Γιατί συμβαίνουν διάφορα τα συνεδρίες. Μην λέμε χαζομάρες, ας πούμε, ότι είναι ένας πλασμένος κόσμος. Ονειρικά πλασμένος. Αγγελικά.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες.
0: Να είχαμε ψυχολόγους στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Βάλε τα χρονικά διαστήματα να αντιμετωπίζουν.
1: Μια φορά την εβδομάδα, τώρα θα πιάσει το marketing, τώρα θα πιάσει το HR, τώρα θα πιάσει τους υπόλοιπους. Τώρα θα πιάσει τους υπόλοιπους μαζί με το HR ή με το marketing, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοώ.
1: Το εμπορικό. Δηλαδή, τα μικρόφωνα. Θα ήταν διαφορετικά. Ότι και θα λέγεις, τι συνέβη αυτή η εβδομάδα, υπήρξε μια ένταση γιατί έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Ναι,
0: ναι, αλλά... αν είσαι διατεθειμένος να μετάσχεις, αν είσαι διατεθειμένος να ανοιχτείς, αν είσαι διατεθειμένος να μιλήσεις μπροστά σε συναδέλφους και να πεις την πραγματικότητα. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο.
1: Γιατί να μην το κάνεις αυτό?
0: Γιατί μπορεί να μην θέλω.
1: Γιατί να μην θέλεις, αυτό
0: γιατί
1: λέμε.
0: Γιατί μπορεί να μην θέλω.
1: Απλώς, για να ξεκινήσεις από τα ατομικά, τα ατομικές συνέβη.
0: Ωραία, αυτό σου λέω λοιπόν. Να ξεκινήσουμε ατομικά, να με κάνεις να θέλω και μετά να πάμε στα group therapy.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Θέλω να πω ότι ρε παιδί.
1: Το ατομικό εννοώ να πάει στην προσωπική σου ευθύνη και να πας σε ψυχολόγος. Εδώ σου λέει όμως ότι το εστιατόριο πληρώνει και το ψυχολόγο. Δεν είναι, δηλαδή, θέλω να πω, είναι ένα πράγμα, μια ωραία ευκαιρία να εκτονωθεί η ένταση στον εργασιακό χώρο πληρώνοντας ο εργοδότης.
0: Ναι, αρκεί ο εργαζόμενος να είναι διατεθειμένος να μετάσχει 100% και να.
1: Δεν θα είναι, αγάπη μου, σαν τα πάρτι που λες εσύ δεν έρχομαι. Σου λέμε θα γίνει παρ και λες δεν έρχομαι. Θα είναι υποχρεωτικό.
0: Και αυτό σου λέω, αλλά υποχρεωτικό θα πάω.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί που θα πάω, έτσι, να είμαι διατεθειμένος να μιλήσω. Να
1: θα
0: πω...
1: σου ανεβάσω ρε τα αίμα στο κεφάλι και θα ακούσει τέτοιες κουλαμάρες από μένα που θα πει όχι, θα
0: ναι,
1: πω
0: κάποια στιγμή
1: ότι...
0: θα γραγωάνισε και εσύ. Μπράβο. Ναι, εκεί αυτό σου
1: θα
0: λέω. Αλλά πρέπει να είμαι και εγώ προετοιμασμένος να μετάσχω. Δηλαδή να πω αυτά που θέλω, που νιώθω πραγματικά να πω. Και όχι να τα μαζέψω λίγο από εδώ, μην ενοχλήσω τη Μαρία, μην πω κάτι, άστο να περάσει. Πρέπει να τα πει, άμα είναι. Η επιχείρηση πληρώνει.
1: Να τα πει.
0: Αυτό σου λέω. Είμαι διατεθειμένος να τα πω.
1: Γιατί να είναι εμείς διατεθειμένος? Άκουσε με. Πάντως το πρόβλημα που έχει η σύγχρονη κοινωνία είναι η επικοινωνία.
0: Ναι,
1: είναι
0: εντάξει,
1: το κομμάτι της επικοινωνίας.
0: Αλλά δεν ξεκινάει από σένα αυτό το πράγμα. Ακόμη και όταν πηγαίνεις προσωπικά σε ένα ψυχολόγο, στη δουλειά απ' έξω, λες θα πάω σε ψυχολόγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι έτοιμος εσύ πρώτα να πας. Και μετά αυτός να σε δεχτεί. Έτσι δεν είναι.
1: Άμα δεν είσαι έτοιμος και πας και σκάς την 60ρου, την 70ρου και την 80ρου, είσαι κορόιδο.
0: Ωραία.
1: Θέλω να πω ότι και δεν είσαι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Αφού πας και τα δίνεις, που δεν τα δίνεις εσύ, αλλά λέμε, αν πάει κάποιος να τα δώσει, πρέπει να είναι και έτοιμος. Αν δεν πάει να τα δώσει και πάει και κοιτάται με τον ψυχολόγο και τα ωραιοποιεί, απλά χάνει 70 ευρώ, πόσα χάνει.
0: Αυτό λέω. Πόσο μάλλον λοιπόν, αν δεν είναι έτοιμος ή αν δεν θέλει και δεν πληρώνει κιόλας, πληρώνει η επιχείρηση για να μετάσχει σε μια ομαδική συνεδρία με το τμήμα του, με τη συνάδελφό του κτλ. Δεν
1: πολλά είπαμε. Είσαι για άλλη μια φορά αρνητικός.
0: Προφανώς είμαι αρνητικός.
1: Γιατί?
0: Δεν είπα ότι είμαι εγώ αρνητικός. Είπα γενικά το πλαίσιο αυτό. Ναι. Πρέπει να είσαι. Δεν θα έρθω με άλλα λόγια. Αν τα
1: πάρει. Καλέσετε. Πάρε λοιπόν τώρα τηλέφωνο το Θόδωρα. Πες του, μην κλείσει ψυχολόγο για τον πληρώνει τζάμπα. Ναι. Εγώ δεν θα μιλήσω.
0: Γιατί όταν μου συμβαίνει κάτι, το Θόδωρα παίρνω πρώτα.
1: Όχι, ο Θόδωρας που ετοιμάζεται να κλείσει τον ψυχολόγο.
0: Ναι, αυτό λέω. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο και θα με ακούσει αυτό. Ναι, ναι, πραγματικά. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας είναι Ιντερνετ βεβαίως, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Το Repel Spray από τη Unifarma κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και φέτος το καλοκαίρι κλασικά Repel Spray.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12:05 και στις 4:00 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Επιστροφή στο Easy Breakfast 8 και 36.
1: Και υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε «Αμάν, κάτι ξέχασα». Εμένα μου θυμίζει αυτή η κατηγορία ανθρώπων. Και εκείνη που είναι full οργανωμένη. Γιατί? Εσύ? Γιατί πρώτα περάσαν από το αμάξι τους και εξοπλίστηκαν πλήρως. Είχαν κάνει τη λιστούλα τους και πήραν την ομπρέλα τους, την τέντα τους, την ξαπρόστα, το καρέκλι, την καρέκλα, το ψυγείο, την πετσέτα, τις μάσκες, τα κοπέδια, ό,τι χρειαζόντουσαν, τα φουσκωτά, τα κουβαδάκια. Στα Max Stores πήγανε, τα βρήκαν όλα σε ένα μέρος και βέβαια φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Και έτσι απολαμβάνεις ένα ξένιο στο καλοκαίρι χωρίς άγχος και online στα maxstores.gr.
0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στον Κηφισό, έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και μετά την Αχαρνών και στην κάθοδο κατά διαστήματα λίγο μετά την Αττική Οδό μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό έχει επίσης μποτιλιάρισμα. Η Λεωφόρος Κηφισού, για όσους κατεβαίνουν και χαμηλά από τη Λαχαναγορά και κάτω προς τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, έχει πολλά προβλήματα και τα προβλήματα συνεχίζονται στο παραλιακό μέτωπο στην Ποσειδόνος, από το ΣΕΦ προς τον Πειραιά, αλλά και από το ΣΕΦ προς το παλιό Φάληρο. Επίσης, πολύ επιβαρημένη είναι η κεντρική δρόμη του Πειραιά και η δρόμη γύρω από το λιμάνι. Κεντρικότερα η Συγκρού στην άνοδο, η Καλλιρόηση, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς πρώην Χίλτον και προς Σύνταγμα. Η Κηφισίας κατεβαίνοντας από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και ανεβαίνοντας από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως. Η Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Λίγο η Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Αθήνα. Από το ύψος περίπου της Λεωφόρου Αλίμου μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέας. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Το κάνεις κάθε μέρα. Διαρκεί κατά μέσο όρο 6,5 δευτερόλεπτα. Αρκετές σωστές απαντήσεις που δεν είναι η αγκαλιά που έχετε στείλει πάρα πολύ, το να πιεις ένα ποτήρι νερό, το να ξύσεις το κεφάλι ή τη μύτη σου, το χτένισμα, το ζύγισμα, το πλύσιμο των δοντιών που έχεις πει επίσης, έχετε πει πάρα πολλές φορές, το τέντομα, το σνουζ στο ξυπνητήρι, το κλείδωμα της πόρτας, τα σκουπίδια κλπ. Πολλοί και πολλές έχετε βρει τη σωστή απάντηση. Τι κάνεις κάθε μέρα και διαρκεί κατά μέσο όρο 6,5 δευτερόλεπτα. 6, 9, 81, 9, 7, 2, 9, 7, 2.
1: Εμείς το κάνουμε.
0: Είναι το Viber. Όλοι.
1: Όλοι το κάνουμε.
0: Είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Η απάντηση 10 παρα 5 ενδιαφέρεστε ζωντανά στον αέρα του Easy Breakfast. Και αν δεν είστε εκεί εκεί τη στιγμή, μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story. Υποδιάλυση εκπομπή.
1: Όχι, δεν είναι υποδιάλυση.
0: Όχι, δεν είναι υποδιάλυση.
1: Γιατί δεν το έκανε επίτηδε αυτό για να δει αν κάποιο από του ακροατέ μα είναι ξύπνη. Ο άλλο μπορεί να ήταν στην κίνηση κολλημένο και να ήταν λίγο να τον έπαιρνε λιγάκι να λακοκιμόταν.
0: Α, και καλά το έκανα ως,
1: ως
0: alert. Έτσι,
1: μπράβο. Μπράβο σου.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Που δύο εβδομάδε πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή, εσύ συνεχίζει και είσαι alert. Είσαι σε πάλξη, είσαι γρήγορη.
0: Ναι, γιατί ο εχθρός
1: ναι.
0: Εκεί περιμένει τη στιγμή που εσύ χαλαρώνεις.
1: Ο εχθρός είναι μέσα μας. Ναι,
0: δεν ξέρω που είναι ο
1: εχθρός,
0: αλλά περιμένει τη στιγμή που εμείς δεν χαλαρώνουμε ποτέ, έτσι.
1: Έτσι, γι' αυτό δεν χαλαρώνουμε.

0: Flowers και Flowers, 9 παρατέταρτο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Είδηση στην ενότητα, τι κάνεις αν σου τύχει. Τζόρτζι Μίτσελ, διοργανώτρια γάμων, επαγγελματίας, μιλάει σε ένα podcast σχετικά με το αντικείμενό της και αναφέρει μια ιστορία την οποία την έχει ακούσει χωρίς να είναι παρούσα στο συγκεκριμένο γάμο από δύο πηγές. Μακιγέρ και οι δύο, και αναφέρει λοιπόν, για να μην πολυλογώ, ότι η νύφη λίγο πριν το γάμο βλέπει τον σύζυγό της να είναι με κάποια άλλη. Όχι. Βλέπει το σύζυγό της να αγγίζει τον εαυτό του για να χαλαρώσει πριν το γάμο. Όχι. Βλέπει το σύζυγό της λίγο πριν το γάμο να κάνει χρήση κάποιων ουσιών, ας πούμε, που αυτή δεν γνώριζε ότι. Όχι. Βλέπει το σύζυγό της, λέει η μέλουσα νύφη, λίγο πριν το γάμο, για να χαλαρώσει και για να πάρει δυνάμεις, να θυλάζει, φαντάζομαι σε εισαγωγικά εννοεί, να θυλάζει τη μαμά του. Και γράφει η είδηση. Είναι μια τρομερή ιστορία. Η νύφη έμεινε με το στόμα ανοιχτό και παραλίγο να ακυρώσει το γάμο της.
1: Παραλίγο.
0: Όταν έπιασε το γαμπρό να θυλάζει από τη μητέρα του λίγες στιγμές πριν την τελετή. Καταρχάς, να πω ότι να θυλάζει, φαντάζομαι ότι. Απλώς πιπηλάει, δεν μπορεί να θυλάσει. Τι να βγάζει, δεν.
1: Αυτό σε πήρε ξαναπήρε την πρωτεΐνη του γαλακτός.
0: Όχι, με νοιάζει και αυτό, δηλαδή με νοιάζει και το πρακτικό της υπόθεσης. Εντάξει, ακυρώνεις το γάμο. Εκεί πάει η ερώτηση, τι κάνεις. Ή λες, ας πάει και τα παλιά μπελο τώρα, το συζητήσουμε μετά. Έχουμε κάνει πολλές προετοιμασίες, έχουν έρθει καλεσμένοι, έχουν έρθει από πολλά μέρη μακρινά. Μας έχουν πάρει και ωραία δώρα. Ας κάνουμε το γάμο και βλέπουμε. Νομίζω κάνουμε το γάμο και βλέπουμε, ρε παιδί μου.
1: Τι? Άκουσε με, να σου πω κάτι. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Στην πραγματικότητα όμως, για άλλη μια φορά, το θέμα που προκύπτει είναι της ατομικής ευθύνης και ότι της ευθύνης που έχουμε για την πορεία της ζωής μας. Δηλαδή, το βλέπεις μπροστά σου πριν το γάμο. Προφανώς.
0: Θα μου πεις είναι πολύ ωριακή στιγμή, αλλά παρόλα αυτά.
1: Πιθανότατα, προφανώς και πιθανότατα. Θα είχες και άλλα δείγματα πιο πριν. Δεν θα είχες δει το θυλασμό, αλλά θα είχες δει άλλα πράγματα. Γιατί τώρα, όταν υπάρχει ένας τέτοιος δεσμός μεταξύ μητέρας και παιδιού. Ενήλικα, παιδιού, αγοριού. Σίγουρα θα έχουν υπάρξει και προηγουμένως
0: σημάδια.
1: Σημάδια. Ναι. Τα οποία δεν είχες δώσει σημασία γιατί έλεγες εντάξει, μωρέ, λογικό είναι και εγώ έχω δυναμία στη μαμά μου και εγώ έχω δυναμία στη μαμά μου, εγώ η Μαρία. Οπότε, αν το δεις αυτό και πεις μετά προχωράω ή δεν προχωράω, αναλαμβάνεις την ευθύνη σου.
0: Ναι.
1: Για οτιδήποτε συμβεί. Μην έρθει μετά από δύο χρόνια και μα πει: θυμάσαι εκείνη την ιστορία που φύλαζε ο άλλο τη μάνα του. Τελικά έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Θα σου πω: δεν με νοιάζει. Είχε λοιπόν, να αποφασίσει το κορίτσι. Και αποφάσισε.
0: Αυτά. Food for thought. Εντάξει. Τώρα.
1: Food for thought. Drink for
0: εγώ
1: thought.
0: Εγώ ξαναλέω ότι εκείνη τη στιγμή πάντως έτσι, στο διετάφτα δηλαδή, εκείνη τη στιγμή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Μπορεί και να κάνει.
1: Ωραία,
0: λίγο
1: εγώ εκείνη
0: την παλαβή.
1: Τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια μου, έχω όχι ξενερώσει.
0: Ναι, καλά, το συζητάμε. Δηλαδή, έχει ξενερώσει.
1: Ναι, έχει ξενερώσει. Άρα τον κάνει το γάμο γιατί.
0: Έχει
1: για να
0: μην
1: χωρίσει μετά από πόσο καιρό.
0: Για να
1: και να πα να κάνει την πρώτη νύχτα.
0: Τι να βγει να πει εκείνη την ώρα. Με συγχωρείτε, ακυρώνουμε το γάμο γιατί ο άλλο στείλαζε τη μάνα του.
1: Όχι, θα τον πιάσει λοιπόν από πέρα και θα του πει αγόρι μου αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θα τον ακυρώσει το γάμο. Άρα θα τον ακυρώσει το γάμο. Τον ακυρώσω εγώ το γάμο. Και μετά θα στείλω και ομαδικό.
0: Και αυτό τι να πει, βγαίνω, ακυρώνω το γάμο γιατί θύλαζα τη μάνα μου.
1: Εγώ πάντω το έχω. Άμα μου πει αυτό όχι, εγώ δεν τον ακυρώνω και ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε μόνη σου. Καλά, να. Μηνυματάκι, όπω σα ήρθε το προσκλητήριο. Έτσι, sorry guys, αλλά συγγνώμη παιδιά, αλλά ο τύπο θύλαζε τη μάνα του. Εσεί τι θα κάνατε, τέλο.
0: Ναι, σωστό, εδώ που τα λέμε κι εγώ ω καλεσμένο. Όχι, θα έφευγα χωρί να έχω, δηλαδή. Πώ να το πω, χωρί να έχω. Χωρί να εκνευριστώ.
1: Βέβαια.
0: Καλά μου έκανε. Μπράβο στο κορίτσι.
1: Ναι,
0: έχει δίκιο.
1: Α, ειδικά μα είναι και φίλοι μου. Θα σου έλεγα δηλαδή εγώ πώ σε φίλοι.
0: Βρε από όπου και να ήμουν. Και από την πλευρά του γαμπρού να ήμουν.
1: Καλά
0: το έκανε. Εντάξει, τώρα είπαμε.
1: Τι βατερλό γάμο ήταν αυτό που θα παίρναμε μέρε και στο κλειδί και θα χωρίζανε μετά από.

0: The Shape of You. The Shape of You, Ed Sheeran, για να κλείσουμε μουσικά και αυτή την ώρα στο Easy 97,2 όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το ghosting το ξέρεις, έτσι. Είναι αυτός ο όρος που λέει ότι σου στέλνει κάποιος ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Το απαντάς εσύ και εξαφανίζεται. Εμένα ghosting μου κάνει η μάνα μου και θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή αν και τους ακροτές τους κάνει οι γονείς τους. Στέλνει κάθε πρωί η μάνα μου, καλημέρα κόρη. Αν είναι αρχή εβδομάδα, καλημέρα κόρη, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Αν αρχή μήνα. Απαντάω εγώ και απαντάω και κάτι άλλο. Δηλαδή, καλημέρα, μάμη, να σου πω κάτι αυτό και αυτό. Εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται μετά.
0: Ναι, γιατί με το καλημέρα κάτι ζητά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πες καλημέρα, τι κάνεις, μαμά, καλά, όλα καλά.
1: Έχει τύχει κι άλλες
0: φορές. Δεύτερο μήνυμα και μετά ζητά.
1: Όχι, ρε. Τύχει, μα δεν βλέπει τίποτα, παιδί μου. Δεν βλέπει τίποτα. Απλά στέλνει. Είναι σαν να είναι. Έχει πάει τώρα.
0: Μπορεί να το έχει προγραμματίσει, μαμά σου. Να κοιμάται τώρα και να στέλνει μόνο του το κινητό.
1: Στέλνει εκεί πέρα τα mail που είναι και θα απαντήσει μετά από τρεις μέρες. Δηλαδή είναι του τύπου έχω συγκεκριμένες δουλειές.
0: Τα στελέχη έτσι είναι.
1: Έχουν και άλλες δουλειές.
0: Στέλνουν 10 καλημέρες, μετά παίρνουν τις απαντήσεις και αναλόγως έτσι αρχιοθετεί και λέει τώρα τη Μαρία τώρα το πρόβλημα θα το δούμε το μεσημέρι.
1: Αν μια μέρα δεν μου στείλει ή δεν τη στείλω, μου λέει δεν μιλήσαμε. Πάτε δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε, στέλνεις απλά ένα μήνυμα και απλά μετά εξαφανίζεσαι. Χρυσή μου.
0: Ξαναλέω, το πρόβλημα είναι δικό σου. Δεν. Γιατί με το καλημέρα ζητάς κάτι. Καλημέρα να σου πω κάτι. 7 η ώρα, τι ώρα σου στέλνει το μήνυμα. 7.30, τι ώρα, 8.
1: Τώρα μου ήρθε άργησε σήμερα, 8.49.
0: Εντάξει, 8.49 είναι μια φυσιολογική πρωινή ώρα που λέμε καλημέρα.
1: Που δηλαδή... σημαίνει επειδή άργησε, πάει να πει ότι μπορεί να μην είναι και τα κέφια. Δεν μπορεί να παρακοιμήθηκε και τώρα δεν έχει διάθεση για κουβεντούλα.
0: Και παρόλα αυτά κάτι εσύ ζήτησε πάλι. Γιατί θες να κάνεις το δικό σου.
1: Αυτό που λες κάτι ζήτησε, κάτι ζήτησε είναι προβολάρα, να το ξέρει αυτό.
0: Τι προβολάρα.
1: Προβολάρα, παιδί μου, στην ψυχολογία έτσι είναι.
0: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
1: Σημαίνει ότι αυτό που βλέπει τον άλλον είναι αυτό που κάνει εσύ.
0: Εγώ ζητάω πράγματα δηλαδή.
1: Τους δικούς.
0: Ποτέ.
1: Και γύρισε και κοίταξε από την άλλη.
0: Ποτέ.
1: Δεν μπορεί ποτέ. Να με κοιτάξει τα
0: δεν
1: μάτια.
0: Ζητάω, να κοίταξε. Αυτό το πράγμα έχει θέμα με τα μάτια. Να σε κοιτάξω στα μάτια. Να βγάλω και τα κελιά. Αν και θα χρειαστεί να διαβάσω σε λίγο. Λοιπόν, ποτέ δεν ζητάω και κυρίως με το καλημέρα. Έχω στρατηγική τη όπως ζητάω. Αν θες μπορώ να την αναλύσω. Αλλά ποτέ με το καλημέρα ή με το πρώτο μήνυμα δεν ζητάω. Ούτε καν από σένα να ξέρει. Δηλαδή εδώ που λέμε καλημέρα 6 ώρα το πρωί, 6 και 4 τι ώρα ερχόμαστε. Αν θέλω κάτι. Έτσι. Δεν θα σου το πω εκείνη την ώρα ποτέ με το καλημέρα. Θα σου πω μετά από 15 λεπτά, 20.
1: Εγώ στο λέω με το καλημέρα.
0: Εσύ μου το λες και με πρίζεις με το καλημέρα.
1: Το πετυχαίνω το στόχο μου.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό μου λες ότι με γκρινιάρεις. Απλώς δεν μιλάω το πρωί. Λοιπόν, άλλαξε τακτική. Πάμε. Easy Movie Experience powered by DAY. Τι μου δεν σ' άρεσε τώρα. Ο Easy και η DAY σας προσκαλούν στο Options Open Air, στο Smart Park για ακόμη μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία βεβαίως παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Υπάρχει και αυτή η ενέργεια που κάνουν και κάνουν ένα δικό μας βιντεάκι πλέον που παρουσιάζουμε την ταινία και αποκαλύπτουμε εμείς οι δύο δηλαδή την ταινία.
1: Ναι, όταν μαθαίνουμε την ταινία κάνουμε και ένα βιντεάκι το οποίο είναι δική
0: ειδικά
1: μου σύλληψη.
0: Βέβαια, το τελευταίο ειδικά με το σπαθί ήταν καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό.
0: Μία ταινία λοιπόν για την οποία το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι σας περιμένει ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Η προβολή είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου 9 και 4. Easy Movie Experience powered by DAY στο soundist.gr / easy972 μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Πώς
5: το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι.
13: Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin το 2010. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βάσιλης Κικίλιας επισκέφθηκε νωρίτερα το λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο της αυξημένης κίνησης εν μέσω της θερινής περίοδου. Ο Υπουργός συνομίλησε με στελέχη του λιμενικού σώματος για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται. Πακέτο παρεμβάσεων στα ακίνητα ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Θα αποτελέσει μέρος των μέτρων που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στάση εργασία σήμερα από τις 11 το πρωί ως και τη λήξη της βάρδιας για τους δημόσιους υπαλλήλους εξήγηλε η τριτοβάθμια ομοσπονδία της ΑΔΔ. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα προπήλαια με πορεία προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητικοί συλλογοί. Για τρίτη συνεχή νύχτα, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για ώρες, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν και πάλι στην επιβολή του αποκλεισμού λιμανιών της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε πως είναι ακόμη πιθανή η σύναψη κάποιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Το νέο άλμπουμ της pop star Madonna με τίτλο Confessions 2 κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200, αποτελώντας το 10ο άλμπουμ της που φτάνει στο νούμερο 1 του Αμερικανικού chart.
10: Sports. Ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ διεξάγεται στις 10 το βράδυ, όπου θα παίξουν Γαλλία-Ισπανία στο Λος Άντζελες. Στο Athens Open η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά. Λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία εμφάνισή του στο Diamond League του Μονακό, όπου πέτυχε άλμα στα 8-61 μέτρα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για την συμμετοχή του στη Βουδαπέστη, έχοντας ως βασικό στόχο μία ακόμη μεγάλη επίδοση.
11: Easy weather.
10: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
11: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy.
0: 9 και 4 πρώτα λεπτά πριν ο τρίτη στο Easy Breakfast. Να το πούμε και αυτό. Μας έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Χάρης εδώ. Μου ήρθε email και να ουσιαστικά να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Από τον ΕΦΚΑ ότι έχει απενεργοποιηθεί η κάρτα υγείας μου.
12: Ψέματα.
0: Προφανώς. Προφανώς. Οπότε με την έννοια ότι κυκλοφορεί καινούριο email. Σχετικά με την κάρτα υγείας του ΕΦΚΑ. Λοιπόν, να το έχετε υπόψη σας όσοι έχετε. Φαντάζομαι εννοεί την κάρτα υγείας αυτή που χρησιμοποιούμε στο εξωτερικό. Την κάρτα υγείας που εκδίδεις δηλαδή.
12: Τώρα, τι εννοεί, αφού είναι ψεύτες, είπαμε. Σου πετάνε μια κάρτα υγείας, δεν έχει.
0: Ναι, εννοώ ότι αν έχεις ενεργοποιημένη κάρτα, ρε, εσύ. Μπορεί να μην έχεις κάρτα ενεργοποιημένη υγείας. Δεν την έχουν όλοι ενεργοποιημένη.
12: Μπορεί να μην εννοεί αυτή την κάρτα υγείας, να εννοεί ότι και καλά, ότι ακυρώθηκε. Μα σου λέει ότι είναι επιτίδη τώρα. Το ψάχνουν για αυτόν που μπορεί να πάει κάρτα, να έχει κάρτα υγείας στο εξωτερικό.
0: Αν δεν έχω κάρτα υγείας, είναι δεδομένο ότι. Ενώ άμα δεν έχω ενεργοποιημένη κάρτα υγείας.
12: Καλά. Να σου πω κάτι σήμερα.
0: Αν όμως έχω.
12: Πάρα πολύ μιλάμε σήμερα.
0: Πραγματικά. Μιλάμε πάρα πολύ. Μιλάς εσύ.
12: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλά.
12: Μιλάμε πάρα πολύ, λοιπόν, θα έλεγα, και προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα προσωπικά μας. Προχώρα.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Μεταξύ Ιεράς Οδού και Νέας Φιλαδέλφειας. Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και κλασικά τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος κατά διαστήματα. Νέο Φάληρο Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά. Επίσης ο άξονας Συγκρού, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς την πλατεία Συντάγματος. Είναι σαν αυτό που έλεγες πριν, ότι ο Μπέκαμ που έλεγε ότι η Βικτόρια γιορτάζει από μέσα της, τώρα με ματιάζεις από μέσα σου. Είμαι καινούριο στην πόλη. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη και στην κάθοδο χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Λίγο ο Καρέας, λίγο η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και από την Ημιτού προς την Αρδιτού. Αυτά χοντρικά. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση σε 30 λεπτά και καλά.
12: Να σου πω κάτι. Δεν είμαστε σαν αυτά τα ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Θέλουν να πάνε διακοπές, επειδή μου έχουν πήξει και οπότε εκνευρίζω ένα τον άλλο με το παραμικρό. Μετά θα πάμε στο σημείο των διακοπών και θα πούμε επιτέλους. Αυτό θέλαμε. Η ένταση δηλαδή που υπήρχε ήταν γιατί θέλαμε διακοπές. Με το που θα μείνουμε χαλαροί μία, δύο, τρεις μέρες και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλον στις διακοπές, πάλι θα μας πιάσουν νεύρα.
0: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα, επειδή είμαστε πολλά χρόνια μαζί, θέλουμε να πάμε ξεχωριστά διακοπές και ντρεπόμαστε να το πούμε ένας τον άλλον. Πες το ρε φίλε, τόσα χρόνια είστε μαζί. Πες το, κοίταξε, φέτος θέλω να πάω μόνος μου διακοπές.
12: Μα πάμε και μαζί ένα διήμερο, αλλά θέλω και ένα τρίμερο μόνος μου, ρε φίλε.
0: Να πάμε και μαζί ένα διήμερο, αλλά θέλω και δύο εβδομάδες μόνος μου.
12: Άφησες και δύο εβδομάδες.
0: Billie Jean, ο Michael Jackson. Maggie Riley αμέσως μετά. Every time we touch, πρωινό τρίτης, στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Every time we touch, η Μάγκη Ράιλι, 9 και 4 στο Easy Breakfast, πρωινό τρίτη. Μου στέλνουν, δηλαδή μου στέλνουν ένα φίλο εδώ, Θοδωρή, από τη Δράμα κιόλα. Στέλνει, από τι Σέρε, με συγχωρεί, στέλνει περαστικά στάθη. Μάλλον εννοεί γενικά. Δεν είμαι άρρωστο, είμαι έτσι, έχω ένα μικρό μπούκομα, δεν είμαι κάτι δηλαδή. Εννοεί προφανώ περαστικά γιατί αυτό που περνάει.
1: Γιατί όταν σου λένε περαστικά, λε μετά δεν είμαι άρρωστο. Άμα σου πω εμεί καλά, φαίνεσαι, θα πει α, είμαι καλά, είμαι χάλια. Δεν μου πε αυτό πρωί-πρωί. Σου λέω πω
0: δεν είμαι χάλια, σου είπα ότι ο λαιμό μου από τα air condition είναι ψηλό μετρό.
1: Χάλια, δεν τρώει ο λαιμό.
0: Και λόγω αϊπνία ήμουν λίγο σαν κουρά. Αυτό είμαι, δεν είμαι.
1: Αυτό μου πει. Λοιπόν, σε πάω σε μια γιαγιά λοιπόν.
0: Σε μια γιαγιά.
1: Ακριβώ το αντίθετο από σένα. 96 ετών γιαγιά.
0: Είναι γιαγιά.
1: Ναι. Κάτσε, περίμενε. Καταρχάς είναι και influencer, έτσι. Δηλαδή στο TikTok έχει 15 εκατομμύρια που την ακολουθούν. Τη γιαγιά. Ζει σε ένα οίκο ευγυρίας, είναι 96 ετών. Έχει και μια δική της επιχείρηση με μπλουζάκια. Είναι celebrity, ρε παιδί μου.
0: Και δραστήρια πολύ.
1: Πολύ δραστήρια.
0: Παρά την ηλικία της και μπράβο της.
1: Στο δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ αντίθετα από σένα. Αυτή λοιπόν τώρα πρόσφατα πήρε μια και έγινε viral για άλλη μια φορά. Που ούτως ή άλλως είναι viral όταν έχει 15 εκατομμύρια να σε ακολουθούν ανθρώπους. Είναι viral γιατί πήρε μια ειδοποίηση από τον οίκο ευγυρίας. Okay. Που τη είπαν ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη διαμονή σα εδώ.
0: Μα έχετε βάλει μέσα.
1: Διότι.
0: Τα είχαμε υπολογίσει αλλιώ.
1: Όχι. Γιατί καλείτε κόσμο το βράδυ στο δωμάτιό σα.
0: Και κάνετε πάρτι.
1: Και κάνετε πάρτι. Σερβίρετε αλκοόλ στου υπόλοιπου που κάποιοι δεν κάνει. Επιτρέπετε να παίρνετε.
0: Έχετε κάνει τον Νίκο Ευγυρία στο American Bar.
1: Ακριβώ.
0: Ναι, το έχετε κάνει δωμάτιο. Πώ το λένε. Φοιτητική εστία.
1: Είναι μια μομφή αυτή η επιστολή που σα στέλνουμε. Γιατί ήταν κανονικά αποστολή, ρε παιδί μου. Κανονικά δακτυλογραφημένη από τον υπολογιστή.
0: Είπαμε, η άλλη είναι κοφή, αλλά όχι τόσο κοφή.
1: Ναι, ακριβώ.
0: Διαμαρτύρονται.
1: Αυτή λοιπόν η γιαγιά, όπω καταλαβαίνει, είπε, πήρε το χαρτί. Σαν άλλο Τσίπρας που έσκησε τα μνημόνια, το έσκησε αυτό όμως κανονικά και είπε:
0: στις κάμερες.
1: Πληρώνω 12.000 δολάρια το μήνα για να μένω εδώ. Θα κάνω ό,τι θέλω.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Μου το κράτηκε στο καλύτερο για το τέλος, ρε φίλε. 12.000 το μήνα.
1: Μάλιστα, 12.000 δολάρια το μήνα και σου λέει: θα κάνω ό,τι θέλω. Τέλος πάντων, τα βρήκανε τελικά στο
0: ενδιάμεσο. Γιατί βέβαια από την άλλη πληρώνουν και οι άλλοι, φαντάζομαι, ανάλογα πόσα και θέλουν την ησυχία τους.
1: Δεν
0: ξέρω αν τα πάνε
1: σε
0: και στο βένιου.
1: Δεν έχω την εντύπωση ότι ενοχλήθηκαν οι υπόλοιποι ένικοι. Νομίζω ήταν, ρε παιδί μου,
0: την υπόθεση. Και καταπόληση τη τόπου.
1: Επειδή η κάμερα έπιασε να φεύγουνε.
0: Ζευγάρια, ζευγάρια. Κρατημένη χεράκι, χεράκι. Αγκαλιά, αγκαλιά.
1: Από το δωμάτιό τη, μια μισή ώρα τα ξημερώματα.
0: Και κάνετε και παιχνίδι εκεί, συγκρίνετε μασέλες, κάτι τέτοιο έχουμε ακούσει.
1: Ναι. Τα βρήκαν λοιπόν κάπου ενδιάμεσα.
0: Αλλάζετε χάπια.
1: Τη είπαν εντάξει, μπορείς να κάνεις πάρτι. Μην κάνετε πολύ φασαρία και μην πίνετε και αλκοόλ.
0: Μην παίζει όλη μέρα BTS και Miley Cyrus.
1: Ναι,
0: ας πούμε. Βάλτε και κάτι
1: ακριβώς.
0: Πιο χαλαρό. Βάλτε κανένα Vivaldi.
1: Μπράβο της όμως, έτσι.
0: Ναι,
1: η οποία φιλόγει για 15 εκατομμύρια έχει αυτά τα που κάνουν τα πιτσίρικα Getting Ready With Me που βάφονται και τέτοια.
0: Ναι,
1: ούτως ή άλλως αυτοί σκίζοντας το χαρτί έβαζε το κραγιόν της και έλεγε και απόψε το βράδυ θα συναντηθούν οι φίλες μου, θα έρθουμε, θα κουτσομπολέψουμε και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θεάρα σου λέω. Θεάρα.
0: Backstreet Boys για τη συνέχεια. I Want It That Way, πρωινό τρίτης.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με μια κομματάρα από τον Elton John, αλλά διάμεσα θα σας πούμε για το Easy Summer Experience, η μαγεία της Σαντορίνης, ένα τετραήμερο αξέχαστο ταξίδι για δύο άτομα. Ένα ταξίδι το οποίο έχει διαμονή στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ένα ταξίδι το οποίο έχει ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στο The Mikra Thira Winery. Ένα ταξίδι το οποίο θα ξεκινήσει με την Sidgets, με ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Ένα ταξίδι το οποίο θα διεκδικήσετε στην κλήρωση που θα γίνει εδώ την Παρασκευή 24 του μήνα, το οποίο ταξίδι διεκδικείται μπαίνοντας στο soundis.gr κάθετος easy972. Εκεί βεβαίως χρειάζεται να συμπληρώσετε για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας το Easy Pass, το οποίο είναι διαφορετικό κάθε μέρα.
1: Say the magic word. Ψάχνουμε τη μαγική λέξη, το Easy Pass. Αυτό το οποίο το λέμε καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο,
0: σε όλες τις εκπομπές. Ναι, από εδώ ξεκινάει, ρε παιδί.
1: Από εδώ ξεκινάει και το λένε όλες τις εκπομπές, οπότε πρέπει να το πετύχετε. Σήμερα λοιπόν, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η στιγμή της αποκάλυψης του καινούριου Easy Pass, που μέσω αυτού μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή στη φόρμα. Πες το.
0: Αιγαίο.
1: Αιγαίο.
0: Που λέει και Άννα Βύση.
1: Λέει Αιγαίο ή Άννα Βύση.
0: Δεν το ήξερα κι εγώ, αλλά μία μου κόρη το λατρε. Το γούστερε όταν πρώτο βγήκε. Ναι, εντάξει, είναι και ο ρυθμός δίπλα, το έχω ακούσει κι εγώ.
1: Α!
0: Και το γούστερε πάρα πολύ.
1: Ωραία. Αιγαίο λοιπόν, στο soundis.gr κάθετος easy972 βρίσκεται την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής για το Easy Summer Experience στη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα γράφονται στην ιστορία. 24 του μήνα ο Στάθης Χριστοφορίδης μόνος του κάνει την κλήρωση.
0: Elton John, I'm still standing. Τρίτη πρωί, easy 97,2.

0: I'm still standing, ο Elton John, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Και πόσο χρόνο πιστεύετε ότι χρειάζεστε για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Αχα, μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+, ψεκάζετε εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνετε υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνθεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδια ούτε λιπαρότητα. Να θυμίσουμε ότι είναι φυσικά από την Intermed. Ψάξτε το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+, και να θυμίσουμε επίσης ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Χρωστάμε να pay your bills, και αυτό έρχεται σε λίγο στο τελευταίο μας ημίωρο.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Με τα Max Stores για να είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι για την παραλία. Θα βρείτε τα πάντα από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι σαπ, φουσκωτά, βατραχοπέδιλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ψυγεία, πετσέτες. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμή σε ένα σημείο, καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr. Τι είπα, ρε.
1: Πες και την κίνηση, ξέρεις τι γίνεται. Έχεις αρχίσει και χάνεις κάποια σύμφωνα.
0: Ναι, το έχω ούτως ή άλλως αυτό.
1: Όχι, όχι. Τώρα λες, φεύγουν κάποιοι. Θέλω να δω τι θα γίνει την επόμενη. Α, δεν θα με δω. Την τελευταία εβδομάδα. Δεν πειράζει. Πάμε.
0: Τι, έχασα κάτι στο χορηγό.
1: Πάμε, πάμε. Όχι, δεν θα καταλάβει ο χορηγός.
0: Και φυσός. Ναι, όχι, εντάξει, αυτό δεν θα καταλάβει. Αλλά θέλω να μου το. Έστω, πες το μου εκτός αέρα να μπας και το διορθώσω.
1: Κάτι είχε ένα εξού, το οποίο δεν ήταν αιχμηρό, ήταν εξάχμηρο. Ήταν έτσι.
0: Ήταν λίγο μασέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είπα στα μάξο, έτσι είπα. Σφύριξα λίγο.
1: Όχι, κάτι είπε, τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, και φυσός, την κάθοδο. Από την Αττική εδώ κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και την Αχαρνών. Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο κατά διαστήματα από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Επίσης, η άνοδος της Καλλιρόης, της Συγκρού, μάλλον της Συγκρού πρώτα, της Καλλιρόης μετά, της Αρδιτού κατ' επέκταση και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Σταδίου επίσης προς Σύνταγμα, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, η προέκταση της Βουλιαγμένης από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και μετά την Ημιτού προς την Αρδιτού. Στο παραλιακό μέτωπο η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά. Η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντερό στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Και στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά κατά διαστήματα μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Αμφιθέας. Είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Στον Easy, στο Easy Breakfast. Με το δεύτερο Pay Your Bills να έρχεται σε πολύ πολύ λίγο.
1: Εντοπίστηκε ο προμηθευτής των Κοτόπουλων που φαίνεται, ναι, να προκάλεσε τα κρούσματα σε μόνο στη Λαμία. Παρ' όλα αυτά, λέει, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ είπε: η λογική λέει για 2-3 μέρες, αν να φάμε. Καλό είναι να το αποφύγουμε το κοτόπουλο για 2-3 μέρες. Από εκεί και πέρα, αν να φάμε, να το ψήσουμε πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τζένιφερ Λόπεζ για τη μουσική συνέχεια. Love Don't Cost a Thing. Και αμέσως μετά, όπως προείπαμε, το Pay Your Bills νούμερο 2.

0: Love Don't Cost a Thing, Jennifer Lopez, πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου. Να πω ότι από χθες, και επιβεβαιωμένα δηλαδή, γιατί το έχω κάνει και εγώ, στο wallet, στο gov.gr, ναι, μπορείς πλέον να βάλεις και το διαβατήριό σου, έτσι.
1: Α, ναι.
0: Το 13ο έγγραφο, το οποίο μπαίνει στο wallet του gov.gr. Ταυτοποίηση και μετακίνηση εντός της χώρας.
1: Εντός της χώρας.
0: Εντός της χώρας.
1: Αφού έχεις την ταυτότητά σου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να θες να έχεις και το διαβατήριό σου.
1: Αφού έχεις.
0: Μπορεί να χρειαστείς το... Να σου πω κάτι. Μπορεί να χρειαστείς, παράδειγμα, για μια κράτηση στο εξωτερικό, τον αριθμό διαβατηρίου. Έχει, τον πες εκεί να το δεις. Mm-hmm. Παράδειγμα, σου λέω. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να θες να είσαι λίγο ψυχαναγκαστικός και να λες: αφού έχω το wallet, θέλω να έχω όλα τα έγγραφα που δικαιούμαι να έχουμε στο wallet. Να... από χθες λοιπόν είναι και το έχω βάλει. Εγώ, α πούμε, το έχω βάλει.
1: Ναι, βέβαια. Είναι και που λέγαμε.
0: Ναι, εντάξει,
1: τι άλλο έχει μέσα το wallet, μια γυναίκα 13 έγγραφα.
0: 13 έγγραφα έχει.
1: Τι έχει.
0: Αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, ψηφιακή κάρτα ανεργίας, το σήμα δακτυλίου, για το δακτύλιο όσοι έχουν, ακαδημαϊκή λέει ταυτότητα, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, ασφαλιστική ικανότητα, τα ζώα συντροφιάς, η βαθμή στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών και ο φάκελος ακινήτου.
1: Ρε εσύ, να κάνεις αυτό, να πάρεις δίπλωμα ιστιοπλοείας που λέει.
0: Αυτό να ξέρεις ότι είναι στα σχέδιά μου, να πάρω ένα, όχι ιστιοπλοεία, ταχύπλοου.
1: Είναι ταχύπλοου, μπράβο.
0: Πολλά χρόνια το θέλω.
1: Α.
0: Πάλι φέτος δεν ασχολήθηκα, αλλά πιστεύω ότι ένα από τα επόμενα χρόνια θα το κάνω και αυτό.
1: Καλά, δεν έχεις τον gov.gr να βάλεις εκεί πέρα την ταυτότητα του ότι μαθαίνεις ισπανικά, για να έχεις άλλη μια ταυτότητα.
0: Δεν το έχει μέσα. Όχι, δεν το έχει μέσα. Εν δυνάμει, ξέρω εγώ, μιλητής ισπανικών, δεν το έχει μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχει, δυστυχώς.
1: Εντάξει, βελτιώνονται και αυτοί, δεν ξέρεις τι θα γίνει σε ένα-δύο χρόνια.
0: Pay your bills νούμερο 2. Νωρίτερα δώσαμε στον Σίμο 109 ευρώ και κάτι ψηλά για την μηνιαία δόση εφορίας και ελπίζουμε, γιατί είναι και μεγάλο το ποσό, η φίλη μας που έχει κληρωθεί ως δεύτερη νικήτρια για το σημερινό Pay your bills να μας ακούει στο ραδιόφωνο και να μας πάρει και στο τηλέφωνο σε λίγο, γιατί τα χρήματα είναι 134 ευρώ και 84 λεπτά λογαριασμός φυσικού αερίου.
1: Βεβαίως, και μιλάμε για τη ζωή Α, ζωή Α με κινητό που τελειώνει σε 983 και όπως είπε ο Στάθης, λογαριασμός φυσικού αερίου αξίζει 134 ευρώ και 84 λεπτών. Ζωή Α με κινητό που τελειώνει σε 983, σε περιμένουμε στο τηλέφωνό μας στο 210-68-42-220.
0: Μέχρι ουσιαστικά το κλείσιμο του Easy Breakfast, ζωή Α, ξαναλέμε, 983 τα τελευταία τρία ψηφία του κινητού σου, σε περιμένουν πάνω από 134 ευρώ και 84 λεπτά από το Pay Your Bills και τον Easy 210-68-42-220.

0: Modern Talking και Brother Louis, 10 παρα 10 πρωινό Τρίτης, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το σημερινό Easy Breakfast.
1: Και αν θες τις μέρες της ζεστές κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, θες δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον εαυτό σου, το Drexolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού αλλά και στη μείωση της κόπωσης. Μοναδική γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα που κάπως έχουν και λίγο περίεργη γεύση. Ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Ανακαλύπτεις τη δροσιά του Drexolite Plus Raspberry, γνωρίζεις και τις υπόλοιπες γεύσεις Lemon Orange και έχεις την ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
0: Εύκολη ερώτηση, Νότ. Με πολλές σωστές απαντήσεις, ήταν άλλωστε. Εντάξει, πολύ απλά τα πράγματα. Το κάνεις στη διάρκεια της ημέρας και η μέση διάρκεια είναι 6,5 δευτερόλεπτα. Η σωστή απάντηση ήταν το χασμουριτό. Χασμουριτό.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Τώρα δεν κάτσω να μετρήσω. Η άλλη εδώ χασμουριά.
1: Για να μετρήσω.
0: Θα κάτσω να μετρήσω.
1: Για να κάτσω να μετρήσω. Εντάξει,
0: εξαρτάται και το χασμουριτό. Υπάρχουν έτσι μακριά.
1: Σωστό.
0: Εξαρτάται. Υπάρχουν και ένα τέτοιο. Περισσότερα αύριο στις 8 παρά 20.
1: Πάμε και στην καλή ημέρα που έρχεται από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Νεανίδων και Εφήβων στο Μόναχο, που γύρισε η ελληνική αποστολή και επέστρεψε με ένα χρυσό του Βαγγέλη Εφρέμ Ντούμα στα 100 πρόστιο, ένα ασημένιο από τον ίδιο στα 200 ευρώ, στα 200 ευρώ, 200 μέτρα πρόστιο, ενώ ασημένιο, το τρίτο ασημένιο το είχαμε από τον 17χρονο Γιώργο Καλάνδρο.
0: Πόσο ευρώ?
1: 200 πεταλούδα. Λοιπόν, επίσης η μεικτή μας τέταρτη. Και κάναμε βέβαια και μια σειρά από πανελλήνια ρεκόρ. Μπράβο στα πουλάκια μου. Εξαιρετικές επιδόσεις και από αυτές τις. Τα πουλάκια.
0: Είναι όλα κάτω από τα φτερά σου.
1: Ναι. Και επίσης είναι για τις ειδήσεις που δεν τις ακούμε συχνά, γιατί αυτός ο αθλητισμός.
0: Ναι, γενικά δεν παίζει. Στην επικαιρότητα παίζει το Μουντιάλ σήμερα το βράδυ. Ισπανία-Γαλλία, 10 η ώρα τι ώρα είναι. Και αύριο Αγγλία-Αργεντινή.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο.
0: Πρώτο Θεό.
1: Τι είσαι, Ισπανία-Γαλλία?
0: Στο Ισπανία-Γαλλία.
1: Ναι, στο Ισπανία-Γαλλία.
0: Ισπανία είμαι.
1: Ισπανία, ωραία. Μαθαίνεις και Ισπανικά. Για πες τη νίκη στα Ισπανικά.
0: Κατά βάθος είμαι Γαλλία, να ξέρεις.
1: Εντάξει, αλλά δεν ξέρεις Γαλλικά. Ξέρεις το γαλλικό φιλίο.
0: Γιατί ξέρω Ισπανικά.
1: Για πες τη νίκη στα Ισπανικά.
0: Δεν ξέρω πώς είναι η νίκη στα Ισπανικά.
1: Δεν ξέρεις τη νίκη.
0: Δεν μου έρχεται τώρα, δεν.
1: Ένα γαλλικό φιλί μπορείς να μου δώσεις, να το μάθω.
0: Όχι. Μπορώ να μάθω πώς είναι το γαλλικό φιλί στα Σουαχίλη πριν φτάσω να σου δώσω γαλλικό φιλί.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Γεια σας. Ακολουθεί βεβαίως η Μαργαρίτα Λοΐζου. Να είστε καλά. Τι είπα? Κακολουθεί.
1: Κακολουθεί.
0: Εντάξει. Μπορεί να μην έλεγα και ψέματα. Να μην είναι καλή σήμερα. Δεν το ξέρεις. Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.30. Γεια σας.
2: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Το μεσημέρι απολογούνται στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ως φυσική αυτούργοι της επίθεσης έχουν συλληφθεί ένας 29χρονος, μία 26χρονη, ενώ ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους φέρεται ότι παραχώρησε το κρυσφύγετο. Εις βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων και για 5 κακούργηματα. Κρούσματα σαλμονέλα εντοπίστηκαν στη Λαμία. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερεάς. υψηλό ο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε περιοχέ των περιφερειών Κρήτη, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά. Πακέτο παρεμβάσεων στα ακίνητα ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μα, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Θα αποτελέσει μέρο των μέτρων που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο ο Κυριακό Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στάση εργασία σήμερα από τι 11 το πρωί ω και τη λήξη τη βάρδια για του δημόσιου υπαλλήλου εξήγηλε η τριτοβάθμια ομοσπονδία τη ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στι 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια με πορεία προ τη Βουλή, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι. Για τρίτη συνεχή νύχτα, οι Αμερικανικέ Ενόπλε Δυνάμει διεξήγαγαν βομβαρδισμού εναντίον του Ιράν για ώρε, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν και πάλι στην επιβολή του αποκλεισμού λιμανιών τη χώρα. Ο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πω είναι ακόμη πιθανή η σύναψη κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη.
19: Easy Sports.
18: Στο Athens Open, η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σε την Πολίνα Κουντερμέτοβα και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά. Στο Ντάλλας παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ Γαλλία και Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό του φετινού παγκόσμιου κυπέλου.
19: Easy Weather.
18: Γενικά έθρωσε ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πείτε μου πώς είστε, τα νέα σας. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber μας το 6981972972. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Πια είμαστε όχι απλά στην καρδιά του Ιουλίου και στην καρδιά του καλοκαιριού, το λες. Όσοι δεν έχουμε φύγει για διακοπές, κάπως μετράμε αντίστροφα. Όσοι είστε διακοπές, σας στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας και τις ευχές μας για να περνάτε υπέροχα. Πάντα παρέα με τον Easy 97,2. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Άλλη μία ωραία ζεστή καλοκαιρινή ημέρα θα είναι αυτή. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2, σε λίγο Τότο και Αφρικα, τώρα Wicked Game.

Και Αφρικά, πόσο αγαπημένο τραγούδι, πόσο μας ταξιδεύει έτσι στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πότε θα σταματήσω να λέω την κίνηση? 14 Ιουλίου πήγε. Τι γίνεται, βρε παιδιά μου, τι γίνεται, τι ταλαιπωρία είναι αυτή πάλι σήμερα. Στον Κηφισό αυτή την ώρα θα μου ταλαιπωρηθείτε από την Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, όπως και στα δύο ρεύματα δηλαδή. Αλλά τα προβλήματα είναι πιο έντονα στο ρεύμα προς βόρεια. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης επίσης βόρεια υπάρχουν προβλήματα προς όλες τις κατευθύνσεις, και στην έξοδο προς Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Λαμία. Υπάρχουν έτσι κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν την έκταση των προηγούμενων ημερών, καθώς προηγούμενες ημέρες γινόταν της Μουρλής εκεί στην Αττική Οδό. Σήμερα είναι τα πράγματα πιο φυσιολογικά. Πιο φυσιολογικά είναι τα πράγματα και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι τόσο εκτεταμένα. Και πάμε στο κέντρο της πόλης, όπου προβλήματα θα συναντήσουμε στην Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Καλλιρόη, στην Αρδιτού, στο ρεύμα προς βόρεια και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκεί στο Χίλτον, η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα και οι Σταδίου κατά τόπους. Στην Κηφισίας κάπως έχουν εξομαλυνθεί τα πράγματα σε σχέση με νωρίτερα, μικρές καθυστερήσεις στο Υγεία όπως και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Για να δούμε, πραγματικά το κοιτάω κάθε μέρα, πότε θα αρχίσει να χαλαρώνει λίγο το πράγμα. Εντάξει, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μία μικρή διαφορά, έχουμε αρχίσει και βρίσκουμε πάρκινγκ ενδεχομένως στις δύσκολες περιοχές λίγο πιο εύκολα. Αλλά ακόμα υπάρχει πολλής κόσμος στην Αττική και ανυπομονούμε να σας ξεπροβοδίσουμε. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας σε λίγο Taylor Swift, σε λίγο Elvis Costello και πολύ πολύ αγαπημένο. Αμέσως τώρα είναι η Αλιζέ, αυτό είναι το Μουάλο Λιτά εδώ στον Easy.

μία μοναδική Tina Turner, the best, εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί όλων των εποχών, θα τολμήσω και θα πω. Γιατί ξέρετε, πολλούς διαγωνισμούς να σας έχουν χαρίσει συνολικά 34.000 ευρώ. Αυτοί είμαστε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή, γιατί ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο Season 72, που είναι το official site του Easy, και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη 6.30 με 10 Δευτέρα με Παρασκευή, και τότε η Μαρία και ο Στάθης, 6.30 με 10 Δευτέρα με Παρασκευή, ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Ακριβώς αυτό έγινε και σήμερα το πρωί, με τον Σίμω να είναι συντονισμένος, να καλεί μέσα σε 10 λεπτά αφού άκουσε το όνομά του, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills του πλήρωσε τη δόση της εφορίας αξίας 110 ευρώ. Καθόλου άσχημα, και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή την τέλεια θέση, πάρτε μέρος, δηλώστε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Robbie Williams έρχεται με το αγαπημένο μας Feel. Τώρα είναι η Sabrina Carpenter. Αυτό είναι το Espresso. Καλημέρα σε όλους.

0: Jennifer Page, αυτό είναι το Crash, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Γίνεται καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι? Δεν γίνεται, και εμείς σας έχουμε το καλύτερο, το αυθεντικό, το δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, ορίστε, φτάσανε οι μέρες, μια εβδομαδούλα μας χωρίζει. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη, Στέλλα Κονιτοπούλου, δεν μεταδίδω άλλο. Παρουσιαστής θα είναι ο Θάνος Κιούσης, χορηγή η ΕΨΑ, η Άντρος Μπιρ και η Ιναλάν, πάροχος με οπτική Ινα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Μικρό διαφημιστικό break, πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στο Easy και στο Easy Breakfast, και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Γίνεται χαμός και στους γάμους πια με τα κρέατα. Έχω πάει σε δύο τελευταίους γάμους, μα δεν υπάρχει πραγματικά δηλαδή από τα 40 φαγητά, δύο είναι που δεν μπορείς να. Είναι ένα ριζότο μανιταριών στάνταρ, ναι, και μία τυρόπιτα.
3: Εγώ τι σου είχα στο γάμο.
2: Α, αυτό ήταν ο ένας ο γάμος που είπα. Εσύ δεν είχες.
3: Ωραία, δεν ήθελε να το πει, αλλά
2: έπεσα
3: μόνο στη μαγή. Ξέχασε το γάμο.
2: Είχα ξεχάσει ποιο παντρευόταν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη, φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
16: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Είναι η Dido και αυτό είναι το White Flag εδώ στο Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 11. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σήμερα σας έχω σούπερ δώρα και σήμερα ταξιδεύουμε με την αγαπημένη Σίτζετς και σήμερα πάμε για μια μοναδική απόδραση στη Σαντορίνη. Θα σας πω πώς μετά το διαφημιστικό break. Πάμε τώρα να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά, τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ και λίγο.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις?
13: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Clear as the sky, Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Easy News.
23: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στάσεις εργασίας από αυτήν την ώρα μέχρι και τη λήξη της βάρδιας για τους δημόσιους υπαλλήλους, εξήγηλε η Τριτοβάθμια Ομοσπονδία της ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι. Στην Ανακρίτρια απολογούνται το μεσημέρι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Εις βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων και για 5 κακουργήματα. Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Και αυτό μετά τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι πλέον το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία έχει τη χρήση ταυτοποίησης αλλά και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας. Σε ανακοίνωση νέων κυρώσεων σε βάρος της κουβανικής κυβέρνησης, προχώρησε το State Department σε συνέχεια του χρόνου εμπάρκο που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κούβα αλλά και των πρόσφατων πιέσεων που ασκεί η κυβέρνηση του Donald Trump στο νησί.
22: Easy Sports.
23: Λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία εμφάνισή του στο Diamond League του Μονακό, όπου πέτυχε άλμα στα 8 και 61 μέτρα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στη Βουδαπέστη, έχοντας ως βασικό στόχο μια ακόμη μεγάλη επίδοση. Στον Ντάλλας παίζουν Γαλλία και Ισπανία απόψε στις 10 το βράδυ, στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.
22: Easy Weather.
23: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου, στη μέση σχεδόν του Ιούλη, στη μέση του καλοκαιριού, με διάθεση καλοκαιρινή, με ωραία διάθεση, παρόλο που βρισκόμαστε ακόμα στην πόλη. Μετράμε νομίζω αντίστροφα όλοι μας για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εκτός από εσάς τους τυχερούς που ενδεχομένως τώρα έχετε ήδη φύγει. Τι καλά να μας ακούτε από μια ωραία παραλία και να απολαμβάνετε εκεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τίποτα, θα πω ένα ωραίο μεγάλο και στα δικά μας. Ace of Base και The Sign. Σε λίγο Passenger και Let You Go. Άμεσος τώρα είναι η Bonnie Tyler και αυτό είναι το Holding Out for a Hero. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

τα αγαπημένα μας 90s εδώ στον Easy 97,2. Φύγαμε για Σαντορίνη, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Θα ζήσετε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και παράλληλα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γεύση γνωσίας. Φαγητό στη Μίκρα Θήρα Winery. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 και να μαθαίνετε το Easy Pass της ημέρας. Στη συνέχεια μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο season 7-2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Αιγαίο. Τι άλλο, έτσι λοιπόν μπείτε στο soundis.gr κάθετο season 7-2, συμπληρώστε και το σημερινό Easy Pass. Φυσικά το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με τη SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Καλή επιτυχία σε όλους. Είμαι σίγουρη ότι όποιος και

The Show Must Go On εδώ στον Easy 97,2. Είπαμε λίγο νωρίτερα για το soundist.gr, όπου μπαίνετε για να δηλώσετε συμμετοχή στους μεγάλους διαγωνισμούς του Easy 97,2. Αλλά μέσα από το soundist.gr μας παίρνετε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, και έτσι ακούτε ζωντανά και τις εκπομπές μας και βέβαια τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ από τον αγαπημένο Easy. Μπαίνοντας όμως στο soundist, έχετε πρόσβαση και σε πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο, καθώς εκεί βρίσκεται όλα τα μουσικά νέα που θέλετε να ξέρετε για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Βέβαια έχετε πρόσβαση σε μοναδικά web radios. Είμαι σίγουρη ότι αν πάρετε λίγο χρόνο για να τα εξερευνήσετε και να δείτε τι ακριβώς υπάρχει εκεί, θα βρείτε σίγουρα το δικό σας αγαπημένο και σίγουρα θα κολλήσετε, όπως βέβαια και πολύ αγαπημένα podcasts από πολύ αξιόλογους συνεργάτες που έχουν τα podcast τους στο soundist.gr. Μπείτε λοιπόν, θα βρείτε τα δικά σας αγαπημένα και βέβαια με όλο αυτό το περιεχόμενο έχετε παντού συντροφιά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, και βέβαια μπορείτε να το απολαύσετε όπου και αν είστε, είτε είστε στις διακοπές σας, είτε είστε στο αυτοκίνητό σας. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, γιατί

0: Back first time στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ και φέτος δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού και εσείς μπαίνετε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και θα βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν αυτό δεν σας αρκεί, θα πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς και θα κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι Powered by ΔΕΗ μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Θα τα δείτε και θα τα ζήσετε όλα στο energyoutloud.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
15: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Πόσο μου αρέσει Robbie Williams, Nicole Kidman, είναι το Something Stupid εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Σας χρωστάω να σας δώσω και σήμερα την ευκαιρία να διεκδικήσετε 2 εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό Seajets θέλετε. Και αυτό θα το κάνω σε πολύ πολύ λίγο. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι εδώ στο Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
13: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στάση εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι και τη λήξη της βάρδιας, εξήγηλε για σήμερα η Τριτοβάθμια Ομοσπονδία της ΑΔΔΗ. Αυτήν την ώρα έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στα προπήλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή, όπου και αναμένεται να συμμετάσχουν φοιτητικοί σύλλογοι. Οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από το πέρασμα του Μετροπόντικα και ήδη βρίσκονται επιποδώς, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί στα ακτήρια με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη της Ελληνικού Μετρό και του αναδόχου του έργου. Την προσεχή 5η 16 Ιουλίου αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για προσωπικό βοηθό, πρώιμη παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία. Δύο μόλις ημέρες έμειναν στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το στεγαστικό επίδομα μέχρι και 2.500 ευρώ έχουν προθεσμία για την υποβολή αίτησης μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο gov.gr. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί νέες ανησυχίες στις διεθνείς αγορές. Στη μεγάλη οθόνη αναμένεται να απολαύσουμε τον Free Willy, αφού η Warner Bros. Ετοιμάζει μια επανεκτέλεση της εμβληματικής οικογενειακής ταινίας που σημάδεψε την δεκαετία του 90.
16: Easy Sports.
17: Στο Athens Open, η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά. Λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία εμφάνισή του στο Diamond League του Μονακό, όπου πέτυχε άλμαστα 8 και 61 μέτρα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στη Βουδαπέστη, έχοντας ως βασικό στόχο μία ακόμη μεγάλη επίδοση. Στον Ντάλλας παίζουν Γαλλία και Ισπανία απόψε στις 10 το βράδυ, στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.
16: Easy weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτες.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Λέγαμε και λίγο νωρίτερα για το soundis.gr, κάθετος Easy 97,2, αλλά και το Soundis App, όπου μπορείτε να βρείτε πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Και βλέπω τώρα, εκεί στα νέα, θα δείτε και πολλές φωτογραφίες από το Let's Meet Party που κάναμε πριν λίγες ημέρες on board, εν πλώ δηλαδή. Αν δεν τα καταφέρετε να είστε μαζί μας, θέλω να μπείτε και να πάρετε μία γεύση, γιατί κάτι μαθαίνω ότι ίσως κάτι πάλι σας ετοιμάσουμε και είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να το χάσετε. Σε λίγο The Weeknd, αμέσως τώρα.

η Barbara Streisand φυσικά και τα δίνει όλα. Γιατί αν δεν τα δώσει όλα η Barbara Streisand, ποιος θα το κάνει? Αυτό είναι το Woman in Love εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, τις απολαμβάνουμε παρέα στα 17 λεπτάκια μετά τις 12. Είναι η ώρα να σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε 2 εισιτήρια με την αγαπημένη μας Seajets για όποιον προορισμό Seajets θέλετε. Γιατί αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Seajets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Σαλπάρετε λοιπόν καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7:40, 11 το πρωί και 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets, με 28,70 για Άνδρος σε 1 ώρα, από 28,70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο πολύ πολύ γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972, γράφοντάς μου απλώς τη λέξη Seajets. Ένα διπλό εισιτήριο λοιπόν σας περιμένει για τον προορισμό της επιλογής σας, με επιστροφή φυσικά. Μου στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν, ο νικητής και σήμερα ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι, καλό καλοκαίρι βρε παιδιά, ονειρευόμαστε κι εμείς μαζί σας. Σε λίγο Begging, σε λίγο αγαπημένη Μαντόνα. Αμέσως τώρα Teddy Swims, είναι το Bad Dreams εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης, 14 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Τεράστια επιτυχία για την βιογραφική ταινία Michael, που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson και συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τώρα λοιπόν ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office μόλις 12 εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της. Μια τεράστια επιτυχία που φυσικά είναι ενδεικτική της αγάπης που έχει ο κόσμος για το πρόσωπο του Michael Jackson, φυσικά για την τεράστια καριέρα του και για την μουσική του. Να πούμε για την ιστορία ότι τον αγαπημένο καλλιτέχνη υποδύεται ο ανιψιός του Τζαφάρ Τζάκσον, ο οποίος και

πραγματοποίησε με αυτή την ταινία το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Οι κριτικές λένε ότι πραγματικά είναι εξαιρετικός στον συγκεκριμένο ρόλο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε εξ αρχής για την ταινία, ο ίδιος δεν αποκάλυψε στην οικογένειά του ότι συμμετείχε σε αυτή την ταινία παρά μόνο όταν αυτή ήταν έτοιμη να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Παρ' όλα αυτά, το νόημα είναι ένα, ότι η συγκεκριμένη ταινία όντως ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο σε εισπράξεις, που είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Πάμε τώρα στις δικές μας επιτυχίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Alex Warren και πολύ αγαπημένο μας Ordinary εδώ στον Easy.

0: Sam, you're the voice εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Easy Movie Experience powered by Day. Και ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτα καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι το είδος της ταινίας και έτσι καταλαβαίνετε ότι θα αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά θα ετοιμαστούμε για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνετε όμως την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία καθώς το επόμενο Easy Movie Experience έρχεται την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία, είναι άλλο ένα Easy Movie Experience powered by Day και δεν θέλετε να το χάσετε. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τι είναι ο αντιπτέρωχος?
3: Για πες μας. Να το πεις, δεν μπορεί.
2: Εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά εσύ έχεις πάει στρατό.
3: Στρατό έχω πάει, δεν έχω πάει αεροπορία.
2: Ο ταγματάρχης τι είναι?
3: Ο ταγματάρχης είναι λίγο κάτω από το συνταγματάρχη. Δεν κατάλαβα τώρα τι.
2: Θα έρθει μια νύχτα ο άλλος. Θα έρθει ο άλλος μια νύχτα.
3: Ναι. Αν είμαι εγώ Σκοπιά, την κάτσατε. Τη στροφήσατε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
14: Τι μπάνιο
15: βγει μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: είναι η Beyoncé φυσικά και αυτό είναι το Halo εδώ στο Easy 97,2. Μία συναυλία έδωσε ο Jay-Z στη Νέα Υόρκη, τα είπαμε και χθες. Εκεί εμφανίστηκε η Ριάννα, έκανε μια τεράστια έκπληξη σε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί. Εκεί όμως εμφανίστηκε και η Beyoncé και τραγούδησε το Drunk in Love μαζί με τον Jay-Z και χάρισε φυσικά και αυτή μεγάλες στιγμές σε όσους βρέθηκαν στη συγκεκριμένη συναυλία και σε όλους εμάς που μπορούμε και παρακολουθούμε τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα έστω και εξ αποστάσεως online. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι.
2: Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Φώτια ξέσπασε σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στα Απατήσια. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην Ανακρίτρια θα απολογηθούν το μεσημέρι οι 3 ελευθέντες για την εμπριστική επιθέση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας, όπου εκεί κοντά υπάρχουν κατοικίες. Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ξεκίνησε από σήμερα η τροφοδοσία των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών από τα 2 δηληστήρια με μειωμένες τιμές, κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ. Σταδιακά από το απόγευμα τα πρατήρια καυσίμων θα αρχίσουν να περνούν τις μειώσεις στους κατόχους των οχημάτων. Την προσεχή 5η 16 Ιουλίου αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για προσωπικό βοηθό, πρώιμη παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι πλέον το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία έχει τη χρήση ταυτοποίησης αλλά και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας.
18: Easy Sports.
17: Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚ, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο Sport Park Lona Park στις 8 το βράδυ στην Ολλανδία. Τελευταίο φιλικό αύριο πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό, που θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα τη Rapid Vienna στην Αυστρία. Στον Dallas παίζουν Γαλλία και Ισπανία απόψε στις 10 το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου.
18: Easy weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ταξιδεύει που ταξιδεύει το μυαλό μας. Ακούμε και τα σήματα του Easy 97,2 με τις βουτιές και όλα αυτά τα διάφορα καλοκαιρινά. Και δεν μαζευόμαστε με τίποτα. Το μυαλουδάκι μας σε παραλίες, ακρογιαλιές και άλλα τέτοια ωραία καλοκαιρινά. Αν κάπου εκεί σας βρίσκουμε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας και να περάσετε τέλεια. Αν είστε τώρα σε μια κατάσταση που απλώς ανυπομονείτε και μετράτε αντίστροφα για τις δικές σας διακοπές, ναι, βεβαίως. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Είμαστε όλοι, νομίζω, σε αυτή την κατάσταση. See you, Cheap Thrill, σε λίγο. I'll be missing you αμέσως τώρα. All time classic, πολύ αγαπημένο. George Michael, Careless Whisper, εδώ στον Easy.

97,2. Μεγάλες στιγμές με την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, καθώς όλοι όσοι κινούνται είτε συχνά λόγω καταγωγής προς Ήπειρο και Θεσσαλία, σίγουρα θα δουν το ταξίδι τους να γίνεται πολύ πολύ πιο εύκολο με την ολοκλήρωση, όπως είπαμε, του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ξέρω for a fact ότι οι κάτοικοι των περιοχών εκεί περιμένουν πώς και πώς την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, η οποία αναμένεται να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Να πούμε ότι το Αθήνα Ιωάννινα είναι ένα ταξίδι που μέσω ορίου Αντιρίου, για παράδειγμα, έχει διάρκεια 4 ώρων και 30 λεπτών. Τώρα λοιπόν ο χρόνος θα πέσει στις 3 ώρες και 50 λεπτά, δηλαδή το κέρδος είναι περίπου 60 λεπτά. Η διαδρομή είναι πολύ πιο ξεκούραστη, καθώς είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Για να μην πούμε για την άνοδο που θα σημειώσει και ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς εκείνη η πλευρά της Ελλάδας είναι μία πανέμορφη πλευρά, οπότε αν είναι και πιο προσβάσιμη σίγουρα και κόσμος που ενδεχομένως δεν είχε πολύ σχέση με την Ήπειρο και με τη Θεσσαλία, θα το πάρει απόφαση και θα κάνει τη βόλτα του προς εκείνες τις πανέμορφες περιοχές. Τα Ιωάννινα φυσικά αποκτούν ισχυρότερο ρόλο ως κόμβος εμπορίου και διακίνησης εμπορευμάτων, ενώ η σύνδεση με την Εγνατία και την Ιόνια οδό βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί ένα πολύ ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφορών που εξυπηρετεί τόσο την ελληνική όσο και την βαλκανική αγορά. Πάρα πολύ χαιρόμαστε με την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Άντε και στα επόμενα. Δίλεμμα, Νέλη, Κέλλη Ρόουλαντ, εδώ στον Easy.

Και εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η σελήνη που βρίσκεται στον καρκίνο θα σχηματίσει τη νέα σελήνη του Ιουλίου. Και η νέα αυτή σελήνη δίνει όθηση σε εξελίξεις και νέα ξεκινήματα. Ωστόσο, επειδή έχουμε και ανάδρομο Ορμή, μπορεί να έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Αυτές τις μέρες, λοιπόν, μπορεί να έχουμε κάποια διακύμανση στη διάθεσή μας. Και αυτές τις μέρες μπορεί να έχουμε και μία τάση να προστατεύσουμε περισσότερο τον εαυτό μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, την οικογένειά μας. Και μιας και ο καρκίνος είναι το ζώδιο της οικογένειας, αυτό, να ξέρετε, δεν περιλαμβάνει μόνο όσους έχουμε δεσμούς αίματος μαζί τους, αλλά και όσους έχουμε στην καρδιά μας και τους νιώθουμε οικογένεια. Όπως είπαμε, με τον ανάδρομο Ερμή θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά μπορεί και έτσι στα νέα ξεκινήματα που έχουμε στο μυαλό μας να έχουμε κάποιες δυσκολίες μέχρι να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Μια χαρά τα ακούω όλα αυτά, πάρα πολύ μου αρέσουν. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, asimilio.gr. Πάμε στις επιτυχίες μας, Benson Boone, Beautiful Things, για τη συνέχεια.

0: Gangsta's Paradise, Coolio, Elvis, τον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου, κατά καλό καιρό και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills και αν θέλετε κι εσείς να αναλάβουμε κάποιον δικό σας λογαριασμό, απλά μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετο Easy 972 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια, συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφόρου, που ακούμε κάθε πρωί 6.30 με 10 εδώ στον Easy, γιατί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Αυτό ακριβώς έκανε σήμερα το πρωί ο Σίμος, που ήταν συντονισμένος, άκουσε το όνομά του, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills του πλήρωσε τη δόση της εφορίας. Αυτό ήθελε ο Σίμος, αυτό πληρώσαμε κι εμείς. 110 ευρώ λοιπόν από εμάς για τον αγαπημένο μας Σίμο και κάπου εδώ να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.000 ευρώ. Μπείτε τώρα στο soundist.gr, κάθετο season 72, δηλώστε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής. αποχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
21: Φαίνεται, ε.
20: Λιγάκι.
21: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
20: Τι να με νοιάζει?
21: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
20: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
22: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
23: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
24: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Stacey, I'm sick and tired, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Παρέα ήμασταν και σήμερα από τις 10 μέχρι τώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά. Βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5, ενώ αργότερα ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος. Από τις 5 έως τις 9, εμείς τα ξαναλέμε αύριο. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο Μικτόρκο το δικαστήριο παραπεμπέται να δικαστεί 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου για τους θανάτους τριών βρεφών και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου της με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών Αχαΐας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη λεωφόρο Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια. Ξεκίνησε από σήμερα η τροφοδοσία των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών από τα 2 δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ. Σταδιακά από το απόγευμα τα παρατήρια καυσίμων θα αρχίσουν να περνούν τις μειώσεις στους κατόχους των οχημάτων. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. 2 μόλις ημέρες έμειναν στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το στεγαστικό επίδομα μέχρι και 2.500 ευρώ έχουν προθεσμία για την υποβολή αίτησης μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Θα πρέπει πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο gov.gr. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε επίσημα τους νομοθέτες του Κογκρέσου ότι το Πεντάγωνο έχει ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το νέο άλμπουμ της pop star Madonna με τίτλο Confessions 2 κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200, αποτελώντας το 10ο άλμπουμ της που φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart.
12: Easy Sports.
11: Στο Ντάλλας παίζουν Γαλλία και Ισπανία απόψε στις 10 το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚ, που αύριο θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο Sport Park Lona Park στις 8 το βράδυ στην Ολλανδία. Τελευταίο φιλικό αύριο πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό, όπου θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα τη Rapid Vienna στην Αυστρία.
12: Easy weather.
11: Γενικά έθρεσε ο καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 92. Καλησπέρα σας. Μεσημέρι Τρίτης 14 Ιουλίου. Σήμερα σχεδόν στα μέσα του Ιουλίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μόλις ήρθα και λέω να μείνω για τις επόμενες 3 ώρες. Με χαρά κιόλας θα μείνω, γιατί θα κάνουμε παρέα, θα πούμε τα νέα μας, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μέχρι και τις 5 λοιπόν, εδώ στο Easy 92,2. Υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και σήμερα οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, 6981-972-972. Και βέβαια με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Να πω μια καλησπέρα σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. I want to break free, αυτό ακριβώς.

Depeche Mode στον Easy 97,2. Όμως, ο Σίμος σήμερα το πρωί φαντάζομαι ότι δεν απόλαυσε τη σιωπή, απόλαυσε όμως το γεγονός ότι ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills του πλήρωσε τη δόση της εφορίας του, αξίας 110 ευρώ περίπου, τόσο απλά. Έτσι με το καλημέρα σας. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Payer Bills σας έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.000 ευρώ. Οπότε, να μπείτε κι εσείς στο soundis.gr /easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και βέβαια να είστε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast. Και στον Easy, και μόλις ακούσετε το όνομά σας, καλείτε στο 210-68-42-220 και έτσι απλά ο Easy θα πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό με το Pay Your Bills.

Λατρευμένος Joe Cocker, αγαπημένο Unchain My Heart, στον Easy 97,2. Είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου και αστρολογικά να τη δούμε την ημέρα θα ήθελα. Είναι μία μέρα καθυστερήσεων, μόνο αυτό τον τίτλο θα μπορούσα να βάλω. Έχουμε τη Σελήνη που βρίσκεται στον καρκίνο, δίνει όθηση σε εξελίξεις και νέα ξεκινήματα. Ναι μεν, αλλά με κάποια καθυστέρηση, γιατί έχουμε και τον ανάδρομο Ερμή, έτσι, δεν θέλω να μου χαλαρώνετε, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Η Σελήνη στον καρκίνο είναι ευαίσθητη, είναι συναισθηματική, δημιουργεί όμως μια διακύμανση μεγαλύτερη στις διαθέσεις μας. Μας καλεί να προστατεύσουμε περισσότερο τον εαυτό μας.

μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε και νοιαζόμαστε για αυτούς, την οικογένειά μας. Είναι άλλωστε ο καρκίνος το ζώδιο της οικογένειας, οπότε να το κρατήσετε αυτό, ότι εκτός από καθυστερήσεις μπορεί να έχουμε έτσι κάποιες δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε σε κάθε νέο ξεκίνημα, μέχρι όμως, προσέξτε, μέχρι να έρθει το καλό αποτέλεσμα, γιατί θα έρθει το καλό αποτέλεσμα, αλλά θα περάσουμε έτσι από κάποιες καθυστερησούλες και δυσκολίες.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και ετοιμαστείτε να γλεντήσουμε. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και βέβαια συμβαίνει όλο αυτό με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, είναι η Andrews Beer και η Ιναλάν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Σας περιμένουμε εκεί λοιπόν στο αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, τα λέμε εκεί. Πάμε σε ένα μικρό break, μείνετε εδώ σε πολύ λίγο. Είμαι ξανά μαζί σας στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Γίνεται χαμός και στους γάμους πια με τα κρέατα. Έχω πάει σε δύο τελευταίους γάμους, μα δεν υπάρχει πραγματικά δηλαδή από τα 40 φαγητά, δύο είναι που δεν μπορείς να. Είναι ένα ριζότο μανιταριών στάνταρ, ναι, και μία τυρόπιτα.
3: Εγώ τι σου είχα στο γάμο?
2: Α, αυτό ήταν ο ένας ο γάμος που είπα. Εσύ δεν είχες.
3: Ωραία, δεν ήθελες να το πεις, ε. Αλλά έπεσα μόνο στη μαγεία. Ξέχασες το γάμο?
2: Είχα ξεχάσει ποιος παντρευότανε.
1: Ωραία. Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Easyjets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Easyjets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Easyjets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο.

0: το τραγούδι πρέπει να το έχεις στη διαβασόν, έτσι. Ειδικά αν έχεις λίγο κάπως τα νεύρα σου σήμερα. No doubt. It's my life, λίγο πριν από τις 3, εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι, είναι μεσημέρι Τρίτης και το περνάμε μαζί και το σημερινό μεσημέρι. Τα φιλιά μου στην Αργυρό και στο Χάρη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους, αλλά και στη Βούλα και στη Μαργαρίτα. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό break, θα πάμε και στα νέα των 3 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Και σε πολύ λίγο είμαι εδώ, επιστρέφω στον Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ και λίγο.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Easy News.
13: Με Με την Άντζελα Πασχοπούλου, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες χαρακτήρες σε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα 17 μέτρα που προτείνει Χαριλάου Τρικούπε για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Στο Μεκτόρκο, το δικαστήριο παραπέμπεται για να δικαστεί 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου για τους θανάτους τριών βρεφών και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου της με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αχαΐας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την συντεταγμένη του πορεία, αναφέρει απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από το πέρασμα του Μετροπόντικα και ήδη βρίσκονται επίποδος, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί στα ακτήρια, με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη της Ελληνικό Μετρό και των αδόχων του έργου. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί νέες ανησυχίες στις διεθνείς αγορές. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ποτέ από τον πόλεμο, την κακία και την αμερικανική επιθετικότητα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Το βράδυ θα αρχίσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης. Στη μεγάλη οθόνη αναμένεται να απολαύσουμε τον Free Willy, αφού η Warner Bros. Ετοιμάζει μια επανεκτέλεση της εμβληματικής οικογενειακής ταινίας που σημάδεψε την δεκαετία του 90.
14: Easy Sports.
13: Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚΟ που αύριο θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο Sport Park Lona Park στις 8 το βράδυ στην Ολλανδία. Τελευταίο φιλικό αύριο πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό που θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα τη Rapid Vienna στην Αυστρία. Στο Ντάλλας παίζουν Γαλλία και Ισπανία απόψε στις 10 το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου.
14: Easy Weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης, καλησπέρα και πάλι. Καλώς ήλθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς εδώ, ξέρετε, από τις 2 είμαστε μέχρι και τις 5. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, όπως κάνουμε καθημερινά. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε και μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Πάτρα, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από την Ιθάκη. 6981972972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Καλησπέρα στην Εβίτα που μου έστειλε το μήνυμά της από την Εύβοια. Καλησπέρα και στο Χρήστο και στη Ρένια. Και να πω ένα γεια φυσικά σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το soundiz app. Με ένα κλικ είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy.

Μπορεί η Λάουρα να μην υπάρχει. Υπάρχει όμως το Easy Summer Experience εδώ στον Easy 97,2, ο οποίος Easy σε καλεί να ανακαλύψεις τη μαγεία της Σαντορίνης. Ζήσε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίλη. Παράλληλα, θέλω να σου πω ότι σε περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μίκρα Θύρα Winery. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μαθαίνεις το Easy Pass. Μπες στο soundis.gr κάθετο Easy 97,2 για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Δώσε βάση τώρα, γιατί θα σου πω ποιο είναι το σημερινό Easy Pass. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη Αιγαίο. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Επαναλαμβάνω, το σημερινό Easy Pass, που είναι το πολύ πολύ σημαντικό, είναι η λέξη Αιγαίο. Το Easy Pass για το Easy Summer Experience για να ανακαλύψεις τη μαγεία της υπέροχης Σαντορίνης.

Φορνάν Blondes και WhatsApp, είναι μεσημέρι Τρίτης και η κίνηση καλά κρατεί στους δρόμους της Αθήνας, όχι μόνο τώρα. Γενικότερα δεν έχει χαλαρώσει καθόλου, έχω την αίσθηση. Λοιπόν, είναι 14 Ιουλίου, είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και θα πάμε θέατρο τώρα. Γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην επιτυχημένη κωμωδία Sexy Laundry. Μετά από 4 χρόνια συνεχών sold out, το έργο Οδή στην ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μετά από 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά και πολύ γκρίνια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λοιζίδου βάζουν στο πλυντήριο συναισθήματα, νεύρα, αγάπη, γκρίνια και άλλα πολλά. Και όλα αυτά μαζί στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα. Πώς διατηρείται άραγε ζωντανή η ερωτική επιθυμία σε έναν γάμο? Σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης, 16 Ιουλίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφετε τη λέξη σεξι. Αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981. 972-972 Sexy Laundry, μια παράσταση που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε.

0: Brian Adams, Everything I do it for you. Μεσημέρι Τρίτης, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2, εδώ μαζί σας. Μέχρι και τις 5 και τώρα θέλω να σας πω για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS που αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις εκεί στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Ειδικές υποτροφίες επίσης υπάρχουν, να ξέρετε, αλλά και εκπτώσεις μέχρι 31 Ιουλίου. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Τώρα, αν θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες, θα μπεις στο www.icps.college ή θα καλέσεις στο 210-645-6565. Πάμε σε ένα μικρό break αμέσως τώρα. Επιστρέφω με Μαντόνα εδώ στον Easy.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
16: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
19: Φαίνεται, ε.
18: Λιγάκι.
19: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
19: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά.
19: Δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
0: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: πόσο πολύ αγαπώ την Κύπρο και πολύ επίσης αγαπώ την Πάφο. Έχω τη συνταγή τώρα για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Πρώτο βήμα, μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean App. Δεύτερο βήμα, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς, τώρα μιλάμε σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι σε αυτά τα υπέροχα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους εκεί και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλή. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα που σου είπα και θα με θυμηθείς. Θα πας με Aegean λοιπόν στην Πάφο και θα περάσεις καταπληκτικά. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συλληφθέντων ενώπιον της ανακρίτριας για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία και έχασε τη ζωή της μητέρα της Βάγια. Να σημειωθεί ότι 29χρονος και 26χρονοι παρέδωσαν ένα απολογητικό υπόμνημα. Με λίγες γραμμές δεν απάντησαν σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας, ενώ έκαναν λόγο για σκευωρία και επικαλέστηκαν τελικώς το δικαίωμα της σιωπής. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς αναφέρθηκε εκτενώς στο χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών προς τους αγρότες, ενώ παρουσίασε ένα ισχυρό πακέτο οικονομικής στήριξης για τα λοιπάσματα συνολικού ύψους 61 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό μάλιστα αποτελείται από 21 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικής ενίσχυσης, τα οποία και εξασφαλίστηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Βρυξέλλης και επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Όπως και τόνισε, στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός οικονομικού μαξιλαριού για την προστασία των παραγωγών από την γεωπολιτική αστάθεια και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας φέρει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της απάτης ΦΠΑ στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε Αττική και Καστοριά, οι αρχές αποκάλυψαν ένα πολυεθνικό δίκτυο εταιριών σε 4 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και φέρεται να προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ένωσης αλλά και της Ελλάδας. Οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από το πέρασμα του Μετροπόντικα και ήδη βρίσκονται επιποδός, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί στα κτίρια τους, με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη της Ελληνικό Μετρό και του αναδόχου του έργου. Την τρίτη κατά σειρά έκθεσή της για τη δημογραφική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σήμερα Τρίτη στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας μια τάση που πλέον διατρέχει το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών, ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά λιγότερα παιδιά, μέσα στα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να συρρυκνώνεται, αναφέρει χαρακτηριστικά η έρευνα.
9: Easy Sports.
13: Μετά από μία δεκαετία, ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε, αφού συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.
9: Easy Weather.
13: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Είναι μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα και πάλι. 14 Ιουλίου σήμερα, σχεδόν στα μέσα και αυτού του μήνα, στην καρδιά του καλοκαιριού. Παρέα με Easy 97,2. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμη. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πω σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο που μου έστειλε το μήνυμά του και έχει γενέθλια σήμερα. Όμως, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά και στον Ακύλα και στον Νικόδημο που γιορτάζουν σήμερα. 6981-972-972, ρυθμός του Viber του Easy για τα γραπτά σας μηνύματα. Με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Με 10 Sharp και You ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα.

Είναι καλοκαίρι και το μυαλό μας φυσικά τρέχει σε παραλίες, σε νησιά και στα καλοκαιρινά μας τα ωραία. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ στον Easy 97,2. Σας κάνουμε δώρο λοιπόν εμείς τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μία ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα κιόλας την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries. Έχω δωρεάν εισιτήρια για εσάς, δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς. Γράφετε τη λέξη Golden, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Easy. Στο 6981-972-972 για δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή με Golden Star Ferries για όποιον προορισμό θέλετε εσείς και καλή σας επιτυχία. Καλή μηνά, κακούμε εδώ στον Easy.

Like the way I do. Και η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι θα θέλαμε να το κάνουμε ακριβώς όπως τα έκανε η Jennifer Lopez στο Wimbledon, η οποία εμφανίστηκε εκεί φορώντας ένα τεράστιο καπέλο, σχεδόν ομπρέλα μπορώ να πω. Και φυσικά όλοι οι λάτρεις του τένις την κατηγορούν ότι η J-Lo για ακόμα μία φορά ήθελε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της. Εμφανίστηκε στο Wimbledon φορώντας ένα τεράστιο καπέλο. Βρίσκεται στην Ευρώπη η Jennifer Lopez τις τελευταίες ημέρες. Παρακολούθησε στο Παρίσι τις επιδείξεις μόδας και είπε να πεταχθεί μέχρι και το Λονδίνο για να δει από κοντά τον τελικό ανδρών εκεί στο Wimbledon. Λοιπόν, προφανώς και είχε ήλιο και προφανώς θα ήθελε να προστατευτεί η γυναίκα από τον ήλιο, αλλά επέλεξε ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό μεν, αλλά πολύ μεγάλο καπέλο. Η επιλογή αυτή, όπως καταλαβαίνετε, δεν άρεσε σε όλους. Πολλοί θεατές τη χαρακτήρισαν τελείως ακατάλληλη την εμφάνιση για μια τέτοια διοργάνωση, γιατί βασικά, για πρακτικούς λόγους κυρίως, γιατί εμπόδιζε την ορατότητα όσων κάθονταν πίσω της και δεν μπορούσαν να δουν τον αγώνα. Έχουν γράψει διάφορα σχόλια τέλος πάντων στα social media και κυρίως στο X, το πρώην Twitter, και λένε στη Jennifer Lopez ότι καλό θα ήταν να ενημερωθείς λίγο καλύτερα, γιατί αυτό το καπέλο είναι ακατάλληλο για τέτοιες εκδηλώσεις. Άλλος έγραψε ότι θυμίζει χαρτόκουτο της Amazon.

Πολλοί ήταν εκείνοι που την επέκριναν. Και επίσης γράφει ένα άλλο σχόλιο: να ξέρεις ότι με αυτό το καπέλο οι θεατές που πλήρωσαν μία περιουσία για αυτές τις θέσεις δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα επειδή εσύ θέλεις να βγεις όμορφη στο Instagram. Γενικά, τα άκουσε η Τζένιφερ Λόπεζ. Ναι, ήταν λίγο υπερβολικό το καπέλο. Η αλήθεια είναι, δεν θα ήθελα να κάθομαι πίσω από την Τζένιφερ Λόπεζ και να μην βλέπω. Τα άκουσε κανονικότατα. Τέλος πάντων, είναι η Τζένιφερ Λόπεζ, τι να πει κανείς. Πάμε για Σλιμάν εμείς και Μόνα Μουρ, εδώ στο Νίζι 97,2. Μόνα Μουρ.

0: Jennifer Eyes, I Come Undone. Μεσημερό απόγευμα Τρίτης, Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 για λίγο ακόμη. Και αν μεγαλώσατε με τη Βαϊάννα ή έχετε παιδιά που την έχουν δει, σας έχω καλά νέα, γιατί η Disney φέρνει τη live action Βαϊάννα στους κινηματογράφους. Την έχει φέρει βασικά από 9 Ιουλίου και στην ελληνική μεταγλώτηση. Επιστρέφουν, να ξέρετε, η Μαρίνα Σάτι και ο Μιχάλης Κουινέλης. Τώρα έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό για εσάς. Σας πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Σας πάω στην αγαπημένη Σεπτώνα, η οποία φροντίζει από το 1975 την καθημερινή προσωπική περιποίηση με ποιότητα και αξιοπιστία. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft έχουν αναδειχθεί προϊόν της χρονιάς για το 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Φροντίζουν απαλά την επιδερμίδα μας, έχουν και φανταστικά αρώματα που μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Έχω διαγωνισμό, αν θέλετε να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft, στο Viber θα γράψετε τη λέξη Σεπτώνα, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981 972 972. Και αφού σας έδωσα για αυτό το ωραίο δώρο, πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Μη μου φύγετε, σε πολύ πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τι είναι ο αντιπτέραχος? Για πες
3: μας. Να το πεις δεν μπορείς.
2: Εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά εσύ έχεις πάει στρατό.
3: Στρατό έχω πάει, δεν έχω πάει αεροπορία.
2: Ο ταγματάρχης τι είναι?
3: Ο ταγματάρχης είναι λίγο κάτω από το συνταγματάρχη. Δεν κατάλαβα τώρα τι.
2: Θα έρθει μια νύχτα ο άλλος. Θα έρθει ο άλλος μια νύχτα.
3: Ναι. Αν είμαι εγώ Σκοπιά, την κάτσατε. Τη στροφήσατε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
17: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
16: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
17: Τι μπάνιο.
18: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
17: Τι μπάνιο.
18: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Melanie C, I turn to you. Εγώ θα ήθελα να επιστρέψω στη Σαντορίνη. Αν και εσύ αυτή τη στιγμή ονειρεύεσαι στη Σαντορίνη, θες την καλύτερα και απόλυτη χαλάρωση, τότε να σου πω ότι το Merovilla Boutique Hotel είναι ο προορισμός σου. Στο ημεροβίγλι, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, θα ανακαλύψεις ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη βενετσιάνικη φινέτσα. Με πολύ ωραίες και κομψές σουίτες, με ιδιωτικές πισίνες και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο, το Merovilla προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στη Σαντορίνη. Επίσης, θέλω να πας στο Φίκο Απεριτίβο Μπιστρό με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταπεραμέντο. Γενικά θα περάσεις απίστευτα στη Σαντορίνη και στο Merovilla Boutique Hotel, η Quiet Elegance εκδοχή της κυκλαδίτικης φιλοξενίας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Φεύγω. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος με πολλά πολλά κέφια, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ κατοικίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς το ζευγάρι δεν έφερε εμφάνη τραύματα. Οι έρευνες στο μεταξύ στρέφονται πλέον στο ενδεχόμενο θάνατός τους να προκλήθηκε από αναθυμιάσεις. Διασωληνωμένο συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγόρι που διακομίστηκε από την Καστοριά. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί υπέστη ανακοπή έπειτα από επεισόδιο πνιγμού σε πισίνα, ωστόσο οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Επιστολή διαμαρτυρίας και αναφορά προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, απέστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας σωρία παραβιάσεων της νομιμότητας και ακραίες κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον της στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας της 9ης Ιουλίου από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γιωργαντά και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Ψηλάντη, ζητώντας την απομάκρυνσή τους. Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σήμερα σε εργοτάξιο στο κέντρο των Βρυξελών, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό 6 εργαζομένων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας, σε έναν από τους δύο ανελκυστήρες του κτηρίου εντοπίστηκαν ισορροί 2 ή 3 ανθρώπων. Με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, η Γαλλία τίμησε την ημέρα της Βαστίλης, καθώς χιλιάδες στρατιώτες, μεταξύ τους και 500 από χώρες που στηρίζουν τη Συμμαχία των Προθύμων, έστειλαν μήνυμα ενότητας και στρατιωτικής ισχύως της Ευρώπης. Η στήριξη να σημειωθεί στην Ουκρανία ήταν εμφανής, ενώ Βολοντιμίρ Ζελένσκι ήταν ανάμεσα στους 30 ηγέτες χωρών και διεθνών οργανισμών. Την ίδια ώρα η Ελλάδα συμμετείχε με πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων του διακλαδικού λόχου απόδοσης τιμών.
13: Easy Sports.
12: Η Super League δεν κατάφερε να αναδείξει τον νέο της πρόεδρο μετά την νέα ισοψηφία ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο, με αποτέλεσμα να προαναγγέλει και νέες αρχαιρεσίες για τις 15 Ιουλίου.
13: Easy weather.
12: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, κυρίως τις απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά, 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Τρίτη, 14 Ιουλίου. Και εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει ποτέ έχουμε φτάσει στα μέσα του μήνα. Βέβαια, είναι αισθητή η διαφορά. Βρίσκεις πολύ πιο εύκολα να παρκάρεις και δεν έχει και τόση κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, που αυτό σημαίνει ότι έχετε ξεκινήσει τις άδειές σας και όσο πηγαίνουμε θα καλυτερεύει το πράγμα. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έχω και διπλές προσκλήσεις για να πάτε και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Μείνετε στην παρέα μου και ξεκινάω αμέσως τώρα με τους WAM και το Wake Me Up Before You Go Go.

John Osborne, One of Us, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και όνειρο ήτανε και πάει. Ξαναβλέπουμε το διεύρο στην Αντλία. Μόλις πάνω που είπαμε ότι έπεσαν λίγο οι τιμές, ήρθαν ξανά οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και έβαλαν φωτιά στην αγορά των καυσίμων και η αμόλυβδη πλησιάζει πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο ανεβαίνει επίσης με την κρατική επιδότηση να προσπαθεί να μαλακώσει λίγο το χτύπημα. Βέβαια δεν προσπαθεί και πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ γερό το χτύπημα. Η πρόεδρος, τώρα να σας πω, της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής ανέφερε ότι οι νέες παραλαβές καυσίμων ήρθαν ήδη ακριβότερες με αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο. Υπομονή θα πω εγώ, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα περάσει, ελπίζω να μην μείνει πάντα στο διεύρο, γιατί δεν βλέπω να ξαναφυλάρουμε ποτέ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τον Darren Hayes και αυτό είναι το Insatiable στον Easy 97,2.

με πολύ καλοκαιρινό mood συνεχίζουμε στον Easy 97,2. Απολαύσαμε τους Ace of Base και το All That She Wants. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, 30 λεπτά μετά από τις 5 και ήρθε η ώρα να πάμε θέατρο. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην Άλκηστη του Ευρυπίδη. Η νέα παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά έρχεται 17 και 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρωταγωνιστούν Ιρό Μπέζου, Γιάννης Νιάρος, Κώστας Νικούλη, Θεοδόρα Τζίμου και ένας εξαιρετικός θίασος ηθοποιών. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, μου στέλνετε τώρα Άλκηστη στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και καλή απόλαυση, γιατί πραγματικά όταν μιλάμε για το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου είναι απόλαυση. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτός που έρχεται αμέσως τώρα είναι ο Harry Styles και το As It Was, σε λίγο και η Alicia Keys στον Easy 97,2.

0: Απόγευμα Τρίτης, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και όπως έχουμε ξαναπεί, καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται και πλησιάζει το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω για το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι ένα αξέχαστο βράδυ, το οποίο θα παρουσιάσει ο αγαπημένος Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Πολύ σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε θα πάμε όλη μια βόλτα από εκεί για να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ, και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχεται ο George Harrison στον Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Ήταν ο Daniel Powter, Bad Days στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και αν εσύ είχες μια κακή μέρα, εγώ σου έχω τη λύση για να φτιάξεις την αυριανή. Pay Your Bills, ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί ο Σίμος ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills του πλήρωσε τη δόση της εφορίας αξίας 109 ευρώ. Και πείτε μου εσείς μετά αν δεν θα πάει καλά η μέρα σας. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Break με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
11: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
12: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αμήλυτοι και με χειροπέδες στα χέρια πέρασαν το κατόφλι της ανακρίτριας οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για το έγκλημα της Μάρφιν που σημάδεψε τη χώρα. Σημειώνεται ότι ο φάκελος είχε μπει στο αρχείο και άνοιξε μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, μετά από συστηματική δουλειά ομάδας έμπειρων ερευνητών της αστυνομίας. Στο μεταξύ, ενώπιον των Βρετανικών δικαστικών αρχών, θα βρεθεί σε λίγο και 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ. Οι τιμές πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 2% για σήμερα Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και οι δύο πλευρές κλιμάκωσαν και τις επιθέσεις τους στα στενά του Ορμούζ. Ειδικότερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent έφτασαν στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 79,79 δολάρια. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 15χρονο και σε έναν 29χρονο στο Ελληνικό για πάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Επικοινωνούσαν μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες τηλεφωνικά με τα θύματά τους και χρησιμοποιώντας παραπλανητικά σενάρια κατάφεραν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Το συνολικό μάλιστα παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας υπολογίζεται σε περισσότερα από 40.000 ευρώ. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 74χρονος μετά την απολογία του για τη φωτιά στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 5ης, υπενθυμίζεται 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος που νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος άφησε το τσιγάρο στα σεντόνια του κρεβατιού του, όπου και έπειτα εκδηλώθηκε φωτιά. Τουλάχιστον δύο ανθρώπους έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαινήσει όπου απασχολούνται περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, τόνισαν οι τοπικές αρχές. Όπως και έγινε γνωστό, πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα σανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.
13: Easy Sports.
14: Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ανακοινώθηκε χθες, υπενθυμίζεται ότι θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-2027, αφού αποκτήθηκε ως δανεικός από την Λέστερ και μίλησε στο επίσημο κανάλι των Πρασίνων για την μεταγραφή του. Ειδικότερα, ο Δανός ακραίος μπακ πίστηκε να μετακομίσει από την Αγγλία, όπως και είπε, στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, διότι είδε στους ανθρώπους του συλλόγου ότι υπάρχει το όραμα για την κατάκτηση τίτλων.
13: Easy weather.
14: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αιθρίος με λίγες νεφώσεις, κυρίως στις απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι, δεν άργησα καθόλου. Λίγα λεπτά μετά από τις 6 είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Πολλές, πολλές καλησπέρες και φιλιά θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και όπως βλέπω, μετράτε όλοι αντίστροφα για την άδεια. Πολύ καλά κάνετε. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε Έρος Ραματζώτη, Eurythmics, αγαπημένο Michael Jackson, και θα ξεκινήσουμε με τους No Doubt, και αυτό είναι το Don't Smile.

Ήταν ο Michael Jackson, Dirty Diana, στο Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και μιας και απολαύσαμε τον βασιλιά της pop, να σας πω ότι η βιογραφική ταινία Michael, που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson, συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, καθώς ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως μόλις 12 εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της. Έγινε λοιπόν έτσι η πρώτη παραγωγή της Lion Stage που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα και έγινε και η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Ξεπέρασε ακόμα και το Oppenheimer που κρατούσε μέχρι στιγμή το ρεκόρ. Αυτή η επιτυχία, όπως καταλαβαίνετε, της ταινίας έχει δώσει και νέα όθηση στη μουσική του βασιλιά της pop, με τις ακροάσεις των τραγουδιών του σε streaming πλατφόρμες να σημειώνουν μεγάλη άνοδο και κλασικές επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει, όπως το Billie Jean, το Thriller αλλά και το Beat It, να επιστρέφουν ξανά στις κορυφαίες επιλογές του κοινού. Και του αξίζει προφανώς, και εγώ πιστεύω ότι για τα επόμενα πολλά χρόνια ο Michael Jackson θα συνεχίσει να είναι το νούμερο 1. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε την ένταση. Daft Punk, Pharrell Williams, και αυτό είναι το Get Lucky.

Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 είναι το απόγευμα της Τρίτης. Απολαύσαμε Eurythmics και Sweet Dreams στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ένα ακόμα μοναδικό Easy Summer Experience είναι εδώ. Στον Easy 97,2 έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης και να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα, σας περιμένει και μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Μας αρέσει να σας προσέχουμε και να σας χαρίζουμε τις καλύτερες εμπειρίες πάντα. Για να πάρετε τώρα μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθετε το Easy Pass. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το Αιγαίο. Με αυτή τη λέξη λοιπόν μπαίνετε και κάνετε τη διαδικασία που σας είπα. Και το ταξίδι φυσικά ξεκινά με τη Seajets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται η Miley Cyrus με το Flowers. Τώρα Μαρία Μένα και αυτό είναι το Just Hold Me.

0: Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Έρος Ραματζώτη, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και το καλοκαίρι, εκτός από διακοπές, νησιά και παραλίες, είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events, γιατί αυτά είναι που δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και θέλω να ξέρετε ότι τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορούμε να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Οπότε μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ για να ανακαλύψετε τι συμβαίνει. Και που ξέρετε, μπορείτε να τα ζήσετε από κοντά και από την πρώτη σειρά. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Gloria Gaynor με το I Will Survive στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Γίνεται χαμός και στους γάμους πια με τα κρέατα. Έχω πάει σε δύο τελευταίους γάμους, μα δεν υπάρχει πραγματικά. Δηλαδή από τα 40 φαγητά, δύο είναι που δεν μπορείς να. Είναι ένα ριζότο μανιταριών στάνταρ, ναι, και μία τυρόπιτα.
3: Εγώ τι σου είχα στο γάμο.
2: Α, αυτό ήταν ο ένας ο γάμος που είπα. Εσύ δεν είχες.
3: Ωραία, δεν ήθελες να το πεις, ε. Αλλά έπεσα, έπεσα μόνο στη μαγή. Ξέχασες το γάμο.
2: Είχα ξεχάσει ποιος παντρευότανε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Ήταν το How Deep Is Your Love λίγα λεπτά πριν από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, που είμαι σίγουρος ότι θέλεις, τότε θες Sidgets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή από Ραφίνα. Επίλεξε λοιπόν ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Είτε πρωινές είτε και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sidgets, κερδίζεις καλοκαίρι. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά, τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
19: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
18: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
20: Easy News.
21: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μάρφιν παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Μάλιστα, υπέγραψε και σχετική επιστολή, η οποία την δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη. Όπως και τόνισε ο Βρετανός δικαστής, το αίτημα των ελληνικών αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, εκτός και αν καθυστερήσουν διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ωστότε, η 46χρονη, όπως και έγινε γνωστό, θα βρίσκεται υποκράτηση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ κατοικίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς το ζευγάρι δεν έφερε εμφανή τραύματα, ενώ οι έρευνες στρέφονται πλέον στο ενδεχόμενο θάνατός τους να προκλήθηκε και από αναθυμιάσεις. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία και έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Από την 3η έως και το τέλος του Αυγούστου προχωρά και η έκπτωση ύψους 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης σε συμφωνία με τα δηληστήρια για την ελάφρυνση λόγω των τιμών καυσίμων, οι οποίες και αυξάνονται. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, όπου προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής δεξιοδοτικής αποταμίευσης. Υπογραμμίζεται ότι το σχέδιο νόμου θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι και τις 27 Ιουλίου, ενώ το φθινόπωρο θα οδεύσει και προς την Βουλή.
20: Easy Sports.
21: Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του τουρνουά εκεί όπου και θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αργεντινής ή Αγγλίας. Η σέντρα του αγώνα Γαλλία-Ισπανία υπενθυμίζεται ότι είναι προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ και συγκεκριμένα στις 10 ακριβώς.
20: Easy weather.
21: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά, 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί, είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου, και σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Εγώ λέω να ξεκινήσω σιγά σιγά με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Coldplay, Teddy Swims, Queen, σε πολύ λίγο τώρα. Ξεκινάμε με την Σερ, και αυτό είναι το The Soup Soup Song.

Εμένα αυτό το τραγούδι με ταξιδεύει πάρα πολύ. Ήταν η Queen με το You Don't Fool Me στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και ήρθε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Για όσους λατρεύουν την πίτσα, θέλουν να ετοιμαστούν για ένα απόλυτο throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο πολύ στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η πίτσα φαν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Εγώ τρελαίνομαι. Για αυτές τις πίτσες, θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει πραγματικά όλα και μπορείτε να τις δοκιμάσετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,50 ευρώ. Και φύγαμε για το παιχνίδι μας. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας, μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Θα παίξουμε χαλαρά σήμερα, πολύ απλά, σάλτσα ντομάτας, κούντα και ζαμπόν. Πολύ απλή πίτσα. Σάλτσα ντομάτας, κούντα και ζαμπόν. 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Daido. Έρχεται με το Thank You και σε λίγο και ο Teddy Swims στο Easy 97,2.

Είναι το απόγευμα της Τρίτης, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Βρισκόμαστε στα μέσα του μήνα, σιγά σιγά οι άδειες έχουν ξεκινήσει και τι θα λέγατε να πάτε διακοπές με ένα πρόβλημα λιγότερο. Μπορείτε να εξαφανίσετε έναν από τους λογαριασμούς σας. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, το Pay Your Bills, καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί ο Σίμος ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά που είναι το όριο, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills του πλήρωσε τη δόση της εφορίας αξίας 109 ευρώ. Και μπορείτε κι εσείς να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας μπαίνοντας στο soundis.gr καθετος easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μες στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το όνομά σας στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Μείον ένα πρόβλημα, γιατί ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τους Coldplay και αυτό είναι το Clocks.

0: Ήταν ο Νέικ με το Instabile. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και από τον Ιταλό τραγουδιστή θα σας πάω στον Βρετανό Ed Sheeran, ο οποίος θέλει να δώσει σε νέους καλλιτέχνες την ευκαιρία να δημιουργήσουν χωρίς οικονομικά εμπόδια. Με έμπνευση λοιπόν από τη φιλανθρωπική του δράση, η Αγγλία ξεκινά το πρόγραμμα Music in Libraries, μετατρέποντας βιβλιοθήκες σε χώρους με στούντιο ηχογράφησης, εξοπλισμό και ευκαιρίες για νέους μουσικούς. Πραγματικά, πείτε μου εσείς τώρα τι ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή. Με χρηματοδότηση 12,5 εκατομμυρίων λιρών, οι βιβλιοθήκες δεν θα είναι πλέον μόνο για βιβλία, αλλά και για τραγούδια, παραγωγές και τα πρώτα βήματα των επόμενων μουσικών ταλέντων. Ο ίδιος ο Ed Sheeran υποστηρίζει ότι κάθε νέος πρέπει να έχει πρόσβαση στα εργαλεία που μπορεί να χρειαστεί για να κυνηγήσει το όνειρό του, γιατί κάποτε και αυτοί, ακόμα οι μεγάλοι καλλιτέχνες, δεν είχαν αυτή τη βοήθεια και ίσως να ζορίστηκαν ακόμα περισσότερο. Οπότε τώρα είναι η ευκαιρία, στην Αγγλία τουλάχιστον, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους οι νέοι καλλιτέχνες με αυτή την υπέροχη πραγματικά πρωτοβουλία. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθω σε λίγο με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, και πιο συγκεκριμένα ο Phil Collins και το Another Day in Paradise.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Γίνεται χαμός και στους γάμους πια με τα κρέατα. Έχω πάει σε δύο τελευταίους γάμους, μα δεν υπάρχει πραγματικά. Δηλαδή από τα 40 φαγητά, δύο είναι που δεν μπορείς να. Είναι ένα ριζότο μανιταριών στάνταρ, ναι, και μία τυρόπιτα.
3: Εγώ τι σου είχα στο γάμο.
2: Α, αυτό ήταν ο ένα ο γάμο που είπα. Εσύ δεν είχες...
3: Ωραία, δεν ήθελες να το πεις, αλλά έπεσα μόνο στη μαγή. Ξέχασες το γάμο?
2: Είχα ξεχάσει ποιος παντρευότανε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Φτάσαμε στο κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί τώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Και εσείς μην ξεχνάτε ότι το αγαπημένο μας δίδυμο, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης, σας κρατούν την καλύτερη συντροφιά από τις 6.30 μέχρι και τις 10 το πρωί με το Easy Breakfast. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2. Και από τις 2 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye!
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας
4: πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Δεν φτάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Είστε διακοπές μου.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς μετά την θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο, μάλιστα, των αλλαγών βρίσκεται τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και με 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η πλατφόρμα στο μεταξύ για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως και τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη δυνατότητα για οφειλές προς την ΑΔΕ. Σε κατάσταση ετοιμότητας, Red Code, έθεση πολιτική προστασία της περιφερειακής ενότητας Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κο και στην περιφέρεια Κρήτης, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Με σύμφωνη γνώμη, ανακρίτρια και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι μετά τη μαραθώνια απολογία του οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της τράπεζας Marfin τον Μάιο, υπενθυμίζεται, του 2010, και οι δύο βαρύνονται σύμφωνα με πληροφορίες με τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε σήμερα την προετοιμασία προτάσεων για κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Το πλαίσιο, μάλιστα, για την εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ενισχύεται, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα χθες η von der Leyen έλαβε και στις Βρυξέλλες την έκθεση μιας ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, η Γαλλία τίμησε την ημέρα της Βαστίλης, καθώς χιλιάδες στρατιώτες, μεταξύ τους και 500 από χώρες που στηρίζουν τη συμμαχία των προθύμων, έστειλαν μήνυμα ενότητας και στρατιωτικής ισχύως της Ευρώπης. Η στήριξη στην Ουκρανία ήταν εμφανής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν ανάμεσα στους 30 ηγέτες χωρών και διεθνών οργανισμών, ενώ και η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των εορτασμών για την ημέρα αυτή, καθώς συμμετείχε με πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών.
7: Sports.
8: Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ερναγκόμεθ θα συνεχίσουν μαζί την πορεία τους μέχρι και το 2030, καθώς ήρθαν σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Ισπανού.
7: Easy weather.
8: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.

0: Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μέσα σε λίγες ώρες ακόμα και τρεις βουλευτές αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, προκαλώντας νέα ισχυρή πολιτική αναταραχή και οδηγώντας κοινοβουλευτική του δύναμη σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, στην τέταρτη θέση πίσω ακριβώς από το ΚΚΕ. Μετά τις ανεξαρτοποιήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου, την αποχώρηση του ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της απάτης ΦΠΑ στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε Αττική και Καστοριά, οι αρχές αποκάλυψαν ένα πολυεθνικό δίκτυο εταιριών σε τέσσερις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και φέρεται να προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ένωσης και της Ελλάδας. Διασωληνωμένος συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το τετράχρονο αγόρι που διακομίστηκε από την Καστοριά. Το παιδί πιο συγκεκριμένα υπέστη ανακοπή έπειτα από επεισόδιο πνιγμού σε πισίνα, ωστόσο οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Οι τιμές πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 2% σήμερα Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επανέφεραν και τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και οι δύο πλευρές κλιμάκωσαν τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Ειδικότερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent έφτασαν στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 79,79 δολάρια. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία η πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβληθεί τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Να σημειωθεί ότι οι αναλυτές και οι στελέχοι της αγοράς εκτιμούν ότι εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο θα αυξήσει δραματικά το κόστος μεταφοράς πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων, με τις επιβαρύνσεις να μεταφέρονται τελικά στους καταναλωτές.
6: Easy Sports.
5: Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα στη Βουδαπέστη στο Αλμέπι Κοντό και έμεινε στα 5,90 μέτρα τα οποία και τον έφεραν στην τρίτη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης και τον Κέρτις Μάρσαλ.
6: Easy weather.
5: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Γίνεται χαμός και στους γάμους πια με τα κρέατα. Έχω πάει σε δύο τελευταίους γάμους, μα δεν υπάρχει πραγματικά. Δηλαδή από τα 40 φαγητά, δύο είναι που δεν μπορείς να. Είναι ένα ριζότο μανιταριών στάνταρ, ναι, και μία τυρόπιτα.
2: Εγώ τι σου είχα στο γάμο.
1: Α, αυτό ήταν ο ένα ο γάμο που είπα. Εσύ δεν είχες...
2: Ωραία, δεν ήθελε να το πει, ε. Αλλά έπεσα, έπεσα μόνο στη μαγεία. Ξέχασε το γάμο.
1: Είχα ξεχάσει ποιο παντρευότανε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 97,2.
1: Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
1: τι να σας πω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ρίκο.
4: Στις διακοπές μας.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και ενόψει των διεργασιών για την ανάδειξη νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, Φίλο Ροή καθημερινά. Τελευταίες μάλιστα αποχωρήσεις είναι αυτές του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και του Γιώργου Γαβρίλου, ενώ την ίδια ώρα εντείνονται οι εσωκομματικές έρηδες για τη διάδοχη κατάσταση στην Προεδρία και την επόμενη μέρα του κόμματος. Η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στον εμπρισμό της Μάρφιν παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοση της στην Ελλάδα. Όπως και τόνισε, ο Βρετανός δικαστής, το αίτημα των ελληνικών αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ωστότε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη θα βρίσκεται υποκράτηση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος άνδρας και μια 24χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο και βρισκόταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ κατοικίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς το ζευγάρι δεν έφερε εμφάνη τραύματα. Ωστόσο, οι έρευνες στρέφονται πλέον στο ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προκλήθηκε από αναθυμιάσεις. Μπορεί να βρέθηκε ο προμηθευτής από τον οποίο και έφυγαν τα μολυσμένα με σαλμονέλα προϊόντα που έστειλαν στο νοσοκομείο της Λαμίας πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, συνεχίζονται και μάλιστα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να σημειωθεί ωστόσο ότι υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε και τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr, Wallet είναι πλέον και το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Είναι η υπηρεσία μάλιστα έχει και την χρήση ταυτοποίησης, αλλά και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας.
0: Easy Sports.
5: Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ θα συνεχίσουν μαζί την πορεία τους μέχρι και το 2030, καθώς ήρθαν σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Ισπάνου.
0: Easy weather.
5: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τι είναι ο αντιπτέρωχος?
2: Για πες μας. Να το πεις δεν μπορεί.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά εσύ έχεις πάει στρατό.
2: Στρατό έχω πάει, δεν έχω πάει αεροπορία.
1: Ο ταγματάρχης τι είναι?
2: Ο ταγματάρχης είναι λίγο κάτω από το συνταγματάρχη. Δεν κατάλαβα τώρα τι.
1: Θα έρθει μια νύχτα ο άλλος. Θα έρθει ο άλλος μια νύχτα.
2: Ναι, αν είμαι εγώ Σκοπιά, την κάτσατε. Τη στροφήσατε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι μετά τη μαραθώνη απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010. Και οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, βαρύνονται με τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς μετά την θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο, μάλιστα, των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η πλατφόρμα στο μεταξύ για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία έως και τις 20 Ιουλίου. Αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη δυνατότητα για οφειλές προς την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, η Γαλλία τίμησε την ημέρα της Βαστίλης, καθώς χιλιάδες στρατιώτες, μεταξύ τους και 500 από χώρες που στηρίζουν την Συμμαχία των Προθύμων, έστειλαν μήνυμα ενότητας και στρατιωτικής ισχύως της Ευρώπης. Η στήριξη στην Ουκρανία ήταν εμφανής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν ανάμεσα στους 30 ηγέτες χωρών και διεθνών οργανισμών, ενώ και η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των εορτασμών για την ημέρα αυτή, καθώς συμμετείχε με πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων του διακλαδικού λόχου απόδοσης τιμών. Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε επαρχία της βορειοδυτικής Κίνας, καθώς ο τυφώνας Μπάβη προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε σήμερα την προετοιμασία προτάσεων για κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Το πλαίσιο, μάλιστα, για την εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ενισχύεται, ενώ υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η πρόεδρος της Βρυξέλλες έλαβε και την έκθεση μιας ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.
0: Easy Sports.
1: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάχα Άλλη, ο οποίος και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον δικέφαλο του Βόρα μέχρι και το 2029.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Γίνεται χαμός και στους γάμους πια με τα κρέατα. Έχω πάει σε δύο τελευταίους γάμους, μα δεν υπάρχει πραγματικά δηλαδή από τα 40 φαγητά, δύο είναι που δεν μπορείς να. Είναι ένα ριζότο μανιταριών στάνταρ, ναι, και μία τυρόπιτα.
2: Εγώ τι σου είχα στο γάμο.
1: Α, αυτό ήταν ο ένας ο γάμος που είπα. Εσύ δεν είχε.
2: Ωραία, δεν ήθελες να το πεις, ε. Αλλά έπεσα, μόνο στη μαγή. Ξέχασες το γάμο.
1: Είχα ξεχάσει ποιος παντρευότανε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ? Είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα στο πόστο μας, στις θέσεις μας, για να ξεκινήσουμε παρέα μόλις τώρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως τα breaks μας. Ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την βαριά επικαιρότητα και δισογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα και θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με την τελευταία μας ενότητα που θα παρακολουθήσουμε τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θέαματος. Σήμερα, να θυμίζω, Τετάρτη, σήμερα 15 του μήνα, 15 Ιουλίου, και πάμε καθιερωμένα να περάσουμε στην πρώτη μας ενότητα, όπου θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως έτρεξε για τη σημερινή μέρα. Ξεκινάμε βεβαίως από το Παρίσι, όπου βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ελληνική λοιπόν συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος και βρέθηκε από την Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη στη Γαλλική Πρωτεύουσα λόγω της συμμετοχής του στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων. Στη στρατιωτική τώρα παρέλαση, να μεταφέρω, συμμετείχαν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα έδωσαν και τα δύο μαχητικά ραφάλ της πτέρυγας μάχης, τα οποία και πέταξαν πάνω από τα ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας και τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας, όπως και επισημαίνεται. Παράλληλα, σε εορτασμούς παρέλασαν και 500 στρατιώτες από τις χώρες που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων, σε μια κίνηση ουσιαστικά με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προείδρευσε χθες για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης της 14ης Ιουλίου, στην εθνική δηλαδή εορτή της χώρας, η οποία και φέτος ήταν μαζική και κατά την οποία τιμήθηκε η Ουκρανία, αλλά και οι σύμμαχοι της χώρας της Ουκρανίας, κυρίως οι Ευρωπαίοι. Στο μεταξύ, να σημειώσουμε ότι την επομένη μιας νέας συνόδου κορυφής στη Γαλλική Πρωτεύουσα των 37 χωρών του Συνασπισμού των Προθήμων για την Ουκρανία, η Γαλλία τίμησε τα αποσπάσματα κάθε μιας από τις χώρες αυτές, όπου παρέλασαν συνολικά 500 στρατιωτικοί, ενώ ακολούθησαν και πίσω τους 25 Ουκρανοί στρατιωτικοί. Σύμφωνα και με τη Γαλλική Προεδρία, πρόκειται για ένα ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της, την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ανασφάλεια της Επίρου και τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ να θεωρούνται απρόβλεπτες. Αυτά μεταξύ άλλων για την ημέρα της Βαστήλης, όπου παρευρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραμένουμε στον κύριο Μητσοτάκη να δούμε και την τοποθέτησή του για τα 34 χρόνια από την δολοφονία Αξαρλιάν. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ο Πρωθυπουργός προχώρησε και σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας και μήνυμα κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της προάσπισης της δημοκρατίας. Η ανάρτησή του μάλιστα συνοδεύεται και από την φωτογραφία του Θάνου Αξαρλιάν, ο οποίος και δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αλλάζουμε κλίμα, επιστρέφουμε στα πολιτικά και στο κομμάτι της εσωκομματικής αντιπαράθεσης που παρακολουθούμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν δούμε ένα αναλυτικό θέμα για το κόμμα, θέλω να υπενθυμίσω ότι την απόφαση του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και ο μέχρι πρότινος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Στην επιστολή του αναφέρει ότι θα συνεχίσει την κοινοβουλευτική του πορεία ως ανεξάρτητος βουλευτής, χωρίς όμως να ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένουμε στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Να σας μεταφέρω ότι σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εν ώψη των διεργασιών για την ανάδειξη
νέου γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα φιλορροεί καθημερινά. Τελευταίες μάλιστα αποχωρήσεις είναι αυτές του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, όπως είδαμε στο προηγούμενο θέμα, αλλά και του Γιώργου Γαβρίλου, ενώ την ίδια ώρα εντείνονται και ισοκομματικές έρηδες για την διάδοχη κατάσταση στην Προεδρία και την επόμενη ημέρα του κόμματος. Από την κοινοβουλευτική τώρα ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής Κορινθίας. Με επιστολή του, μάλιστα, ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής και εκείνος, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την εκλογική του περιφέρεια ως ανεξάρτητος βουλευτής. Πριν καλά-καλά όμως στεγνώσει το μελάνι της απόφασης της πολιτικής γραμματείας, έτσι το τοποθέτησα αφηγηματικά για τη νέα εποχή στο κόμμα, ο Παύλος Πολάκης και ο Χρήστος Γιαννούλης διασταύρωσαν και τα ξύφη τους, να σας μεταφέρω εχθές. Ο βουλευτής Χανίων πιο συγκεκριμένα απάντησε στο δεικτικό σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του κόμματος ότι θα αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ εάν εκλεγεί πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης, λέγοντας πως τι κακομοιριές είναι αυτές τώρα, η αριστερά προσπαθεί να πείσει, δεν διαγράφει, εγώ δεν θέλω τον έναν, εγώ δεν θέλω τον άλλον, άντε παιδί μου στο καλό. Και στην καλή την ώρα ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης, ενώ άμεση ήταν και η απάντηση του κύριου Γιαννούλη, ο οποίος και σχολίασε ότι η κακομοιριά κατά τη γνώμη μου είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων όσων προβλημάτων προκλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, αιχμήρη ήταν και η αναφορά του Παύλου Πολάκη για τη Ρένα Θούρου και την ενδεχόμενη υποψηφιότητά της για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας για πρώτη φορά μετά την παραίτησή του. Είπε χαρακτηριστικά ότι βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές την επόμενη μέρα της παραίτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά αλλά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα αποτελεί και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, όπως προαναφέραμε, όπως επίσης και ο Γιώργος Γαβρίλος, επαναλαμβάνω. Για να συνεχίσουμε τώρα στην πρόεδρο της πλεύσης της Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς επιστολή διαμαρτυρίας και αναφορά προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη απέστειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας ορία παραβιάσεων της νομιμότητας και ακραίες κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον της. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας συγκεκριμένα, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γιωργαντά και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Ψηλάντη, ζητώντας και την απομάκρυνση των βουλευτών αυτών. Όπως αναφέρει, διεκπράθηκαν ομές παραβιάσεις νομιμότητας και ακραίες προσβολές προσωπικότητάς μου, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπου εκλήθην και προσήλθα για να τοποθετηθώ επιφερόμενων αναφορών εναντίον μου, κάτι που τελικά δεν μου επετράπη και μάλιστα η συνεδρία ολοκληρώθηκε χωρίς ποτέ να ενημερωθώ και χωρίς ποτέ να ακουστώ επί του ενός σκέλους της συνεδρίασης για το οποίο είχα κληθεί, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας. Θέλω να προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Σχοινά, να δούμε τι ανέφερε για το ζήτημα του αγροτικού τομέα, καθώς και τι εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα λοιπάσματα. Ένα θέμα που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο όσον αφορά γενικότερα το ζήτημα του αγροτικού. Πιο συγκεκριμένα για την πορεία ξυχνίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επόμενες πληρωμές προς τους αγρότες αλλά και την στήριξη για τα λοιπάσματα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερόμενος τώρα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική γεωργία, καθώς όπως είπε, εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι για την στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σχοινάς είπε ότι καταφέραμε να πετύχουμε πόρους συνολικού ύψους 21 με εκατομμυρίων ευρώ, κοινοτική στήριξη για τα λοιπάσματα, στα οποία θα προσθέσουμε άλλα 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μαξιλάρι, όπως το ονόμασε, απέναντι στις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας, ο αγροτικός κόσμος, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας και του αυξημένου κόστους παραγωγής. Αναφέρθηκε βεβαίως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ενσωμάτωσή του συγκεκριμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε τη διαδικασία αυτή μία από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, ενώ έδωσε και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών προς τους παραγωγούς. Όπως είπε, μέσα στον Ιούλιο θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και διορθώσεις και να υποβληθούν και συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους παραγωγούς που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη γραμμή. Αυτά από τον κύριο Σχοινά, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, για όλα αυτά τα κέρια ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.
Να συνεχίσουμε τώρα στο Πασόκ. Με συγχωρείτε γιατί έκανα ένα λάθος. Ο κύριος Σαμιράς στο μεταξύ, γιατί είδα τώρα και το δημοσίευμα, το είχα για λίγο πιο μετά, αλλά τρέχει και ο χρόνος μας όπως βλέπω. Οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά παραχολογίες και ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς. Ο κύριος Μπουγάς από τη μεριά του αναφέρθηκε σε αλλαγές στις πολυκατοικίες, στις μισθώσεις και στην συνδιοκτησία. Ενώ ο κύριος Χρυσοχοίδης αναφορικά με την υπόθεση Μάρφιν στάθηκε στις εξελίξεις και αναφερόμενος στην τραγωδία σημείωσε πως τώρα μπορεί η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές και οι αξιωματούχοι να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν την κατηγορία. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάδας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω των λαθών. Αναφορικά με το email που εστάλη στην Ελλάδα, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε πως δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Στη δικογραφία χιλιάδες σελίδες τόνισε. Παράλληλα, είπε πως η Ελλάδα εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση. Η έρευνα πέρασε στο ανθρωποκτονιών και την ανέλαβαν έμπειροι αξιωματικοί. Αυτά μεταξύ άλλων από τον κύριο Χρυσοχοίδη και κλείνουμε λοιπόν την πρώτη μας ενότητα, όπου είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες πολιτικές ειδήσεις που είδαμε μόλις τώρα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ιζεν 97,2. Επαναρχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται η επόμενη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου με την εσωτερική επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη.

Και βεβαίως λοιπόν προχωράμε στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη στήλη εδώ του καθημερινού μας μαγαζίνου, το οποίο είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται κανονικά. Πριν λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώσαμε και την πρώτη ενότητα με την πολιτική επικαιρότητα να βρέθηκε σε πρώτο πλάνο, ενώ μόλις τώρα τα εσωτερικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο και θα δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες ειδήσεις εσωτερικής επικαιρότητας έτσι όπως έτρεξαν για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Εδώ συχνότητά μας τονίζει 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με πρώτο θέμα στα εσωτερικά, την προφυλάκηση των δύο 42χρονων που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στην Μάρφιν το 2010, υπενθυμίζετε. Πιο συγκεκριμένα, με σύμφωνη γνώμη να σας μεταφέρω, ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της τράπεζας Μάρφιν τον Μάιο, υπενθυμίζεται, του 2010. Και οι δύο μάλιστα βαρύνονται με τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Και οι δύο στο μεταξύ κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην εμπριστική επίθεση, όπως αρνήθηκαν και αντέκρουσαν και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της τρίτης ανακρίτριας, να σημειώσουμε ότι αρνήθηκαν ότι σχετίζονται και με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα της Μάρφιν. Ο ένας εκ των δύο, ο οποίος και βάσει της αστυνομικής έρευνας φέρεται να είναι εκείνος που σπάει την τζαμαρία του κτηρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε. Ο δεύτερος, το μεταξύ κατηγορούμενος, φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν στην πορεία, αλλά σε άλλο σημείο. Πάντως, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας έκριναν ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορουμένους, θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και για το λόγο αυτό πρέπει να κρατηθούν προσωρινά στο κρατητήριο. Να μεταφέρω και το χρονικό της χθεσινής μέρας, ότι το πρωί δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο κτίριο 9 της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό ισχυρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας, ενώ έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί και λέγγυοι από τις συλλογικότητες. Με την έναρξη της διαδικασίας, οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων κατέθεσαν και υπόμνημα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, να θυμίσω, έπειτα από νέα έρευνα των αστυνομικών αρχών, 16 μάλιστα χρόνια μετά την τραγωδία της Μάρφιν, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει και στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν εκ νέου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα δούμε και ένα θέμα αποκλειστικά, να δούμε και τι λέει η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Έλλας. Υπενθυμίζεται ότι η εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου είχε και ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι στο κατάστημα της τράπεζας Μάρφιν επί της οδός Σταδίου. Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος 4 μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Παμινώνδας Τσάκαλης, οι οποίοι και εγκλωβίστηκαν στο κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Να σας πω ότι 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μάρφιν παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Μάλιστα, υπέγραψε και σχετική επιστολή, η οποία και την δεσμεύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει την γνώμη αυτή. Όπως και τόνισε ο Βρετανός δικαστής, το αίτημα των ελληνικών αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ωστότε πάντως 46χρονη, να σας ενημερώσω, θα βρίσκεται υποκράτηση. Και να περάσουμε στο θέμα που αφορά την κυρία Δημογλίδου, όπως σας είπα, να δούμε τι ανέφερε και εκείνη για την υπόθεση και για όλες τις εξελίξεις και για το πώς άνοιξε ξανά η συγκεκριμένη ουσιαστικά δικογραφία. Σε καμία περίπτωση, λέει, δεν θα σχολιάσω τη θέση των κατηγορουμένων όπως και των συνηγόρων τους. Άλλωστε, στην Ελλάδα κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα εκπροσώπησης από συνήγορο όταν λάβει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, έχει δικαίωμα μιας δίκης. Η κυρία Δημογλίδου από την πλευρά της οφείλει, όπως είπε, να πει ότι η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρο καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε χθες, ούτε και πριν από έναν μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές αυτές οι συλλήψεις. Αυτό μετέφερε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκησης ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορουμένους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους σύλληψης. Στη συνέχεια, διαβεβαίωσε ότι τα στοιχεία που έχουν συλλέξει αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών σε συνεργασία με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και φυσικά οι δυνατότητες που μας δίνει σήμερα ένετη 2026 και η τεχνολογία αλλά και η έκθεση ανάλυσης, η οποία και περιγράφει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς αναλύονται και ταυτοποιούν τους ανθρώπους αυτούς, νομίζω ότι είναι η απάντησή μας σε αυτούς που προσπαθούν να αμφιβάλλουν. Υπάρχουν, να διευκρίνησε, και κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Όσον αφορά τώρα τη 46χρονη Ελληνίδα, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ουσιαστικά: επικοινωνήσαμε μέσω συγγενικών προσώπων και τη συνηγόρου που μας δήλωσε ότι υπερασπίζεται και αυτήν την κατηγορούμενη, και δήλωσε ότι η ίδια επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα. Βέβαια, όταν είναι ενεργό ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης, είπε, αυτό είναι αδύνατο να ταξιδέψει ένας πολίτης, προφανώς και θα συλλαμβάνονται πριν την έξοδό της από την χώρα. Και αυτά όσον αφορά την υπόθεση της Μάρφιν και τις εξελίξεις και τα νεότερα που έχουμε από την υπόθεση και τις έρευνες της αστυνομίας. Σχετικά τώρα με τους δολοφονικούς εμπρισμούς στην Θεσσαλονίκη, να σταθούμε και σε αυτό, και έχουμε και σε λίγο αναλυτικό θέμα. Η κυρία Δημογλίδου επεσήμανε ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μία γυναίκα. Έχουμε διαβεβαίωση ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις, υπενθύμησε, που προηγήθηκαν αυτές, για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτήν την διαδικασία. Και πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως σε αυτό το θέμα, για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Δώστε μου λίγο κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, να σας μεταφέρω ότι ολοκληρώθηκαν εχθές οι απολογίες των συλληφθέντων ενώπιον της ανακρίτριας για την φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, υπενθυμίζω, κατά την οποία και έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της. Ο 29χρονος, τώρα και 26χρονη, παρέδωσαν και ένα απολογητικό υπόμνημα με λίγες γραμμές. Δεν απάντησαν ουσιαστικά σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας, ενώ έκαναν λόγο για σκευωρία και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Με απόφαση τώρα της ανακρίτριας και εισαγγελέως κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ όσον αφορά στον 24χρονο, μέσω των δικηγόρων του, ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Τετάρτη 15 του μήνα, σε 9 το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Πάντως και οι τρεις αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες των 5 κακουργημάτων, της τρομοκρατικής δηλαδή οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού, αλλά και της παράβασης του νόμου περί όπλων για κατοχή των εκρηκτικών. Να σημειώσω και κάτι ακόμα, ότι 26χρονοι και 29χρονος δεν μίλησαν νωρίτερα ούτε στους αστυνομικούς, δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο και αρνούνται να συνεργαστούν. Την ίδια ώρα, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είναι πεπισμένη ότι πίσω από τους φυσικούς αυτούργους των τριών αυτών εμπριστικών επιθέσεων υπάρχει και ένας ηθικός αυτούργος, και προσπαθούμε κάθε τρόπο να ταυτοποιήσουν το ρόλο του σε αυτήν την υπόθεση. Μένουμε συντονισμένοι και αύριο θα έχουμε και περαιτέρω νεότερα και εξελίξεις για τον θέμα. Πάμε να περάσουμε στον Πειραιά, που παρακολουθήσαμε και ένα τραγικό γεγονός και συμβάν εχθές, όπου νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος, να θυμίσω, άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο και βρισκόταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ κατοικίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πάντως πληροφορίες, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς το ζευγάρι δεν έφερε εμφανή τραύματα, ενώ οι έρευνες στρέφονται πλέον στον ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προκλήθηκε από τις αναθυμιάσεις. Το όχημα φέρεται να βρισκόταν σε λειτουργία μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ, με τον κινητήρα αναμένο και τον κλιματισμό σε λειτουργία, και οι αρχές εξετάζουν το σενάριο της συσσόρευσης μονοξιδίου του άνθρακα, το οποίο και προκάλεσε και την ασφυξία στους δύο νέους. Έχουν έρθει και οι πρώτες εκτιμήσεις. Η μία αφορά την εκτίμηση που είδαμε λίγο παραπάνω, σχετικά με την παραμονή του αυτοκινήτου στο γκαράζ, ενώ ήταν ανοιχτός ο κινητήρας και το κλιματισμό. Τα ακριβή τώρα αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και το επίσημο πόρισμα των αρμόδιων αρχών, ενώ το περιστατικό, να υπενθυμίσω ξανά, να επαναλάβω, ότι σημειώθηκε σε γκαράζ κατοικίας στην Οδό Μήλου, στον Πειραιά, και έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την περιοχή. Τώρα διασωληνωμένος συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης αυτό το 4χρονο αγόρι που διακομίστηκε απευθείας από την Καστοριά. Το παιδί, να θυμίζω, ότι υπέστη ανακοπή έπειτα από επεισόδιο πνιγμού σε πισίνα, ωστόσο οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.
Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή σύμφωνα με τους γιατρούς και παραμένουμε για όλα τα νεότερα συντονισμένοι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε ένα επόμενο αστυνομικό θέμα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε ένα 15χρονο και έναν 29χρονο στο Ελληνικό εχθές για απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Επικοινωνούσαν μάλιστα τηλεφωνικά και με τα θύματά τους, να σας πω, και χρησιμοποιούσαν και παραπλανητικά σενάρια, όπως επίσης και κατάφερναν να αποσπούν και μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και πολύτιμα αντικείμενα. Το συνολικό τώρα παράνομο περιουσιακό όφελος συμμορίας υπολογίζεται σε 40.900 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Τώρα στην Λαμία, όπου παρακολουθούσαμε και τα περιστατικά που εισήχθησαν στο νοσοκομείο από σαλμονέλα, η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι έρευνες συνεχίζονται των αρμόδιων αρχών για την υπόθεση των δεκάδων κρουσμάτων, τα οποία και αποδίδονται σε μόλυνση από σαλμονέλα. Κοιτάω κάποια επιμέρους στοιχεία. Είναι υπό μία κατάσταση, τώρα το περιστατικό αυτό, τα περιστατικά μάλλον αυτά δεν έχουν αυξηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και αύριο ίσως έχουμε και περισσότερα νεότερα και από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι. Ωστόσο, οι έρευνες, όπως σας είπα, συνεχίζονται. Αυτές ήταν κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα, εδώ στην δεύτερη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε πολλά να δούμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικότατα στο πόστο μας και στις θέσεις μας. Εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2, όπου υπενθυμίζω και για όσους ακροατές δονηστήκατε μόλις τώρα, συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Λίγο πριν κάναμε και το σύντομο διαφημιστικό break, ακούσαμε και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα, αλλά είμαστε πίσω για να αλλάξουμε σελίδα τώρα, να περάσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα στην τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, με την οικονομική επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη. Σήμερα θυμίζω είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και εμείς θα δούμε πώς κινήθηκε το οικονομικός κλάδος και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, βλέποντας την ειδησιογραφία και κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Βεβαίως ξεκινάμε με το θέμα που αφορά τις τιμές των καυσίμων, γιατί επέστρεψαν ξανά στην επικαιρότητα, αυτή τη φορά με αρνητικό πρόσημο, να σημειώσω, γιατί παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες μεγάλες αυξήσεις και ανατιμήσεις στα καύσιμα. Οι τιμές του πετρελαίου μάλιστα ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 2% την Τρίτη, εχθές φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, καθώς οι ΗΠΑ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και οι δύο πλευρές κλιμάκωσαν και τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας και νέες ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Στο μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,68 δολάρια ή 2% στα 84,98 έφτασαν, ενώ τώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε μία άνοδο, φτάνοντας περίπου τα 79,79 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, να σας σημειώσω ότι οι τιμές του πετρελαίου τώρα βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν και τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν και το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Θέλω να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα και να εξετάσουμε τι ανέφερε από τη μεριά της και η Motor Oil αλλά και η Hellenic Energy, ξεκινώντας με το πρώτο θέμα της Motor Oil, γιατί ανακοίνωση αναφορικά με την έκτακτη έκπτωση στις τιμές των καυσίμων κίνησης εξέδωσε η Motor Oil, που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά αισθάνεται και την υποχρέωση αρρωγής και θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την πολιτεία. Οι εντελώς απρόβλεπτες, με συγχωρείτε, μεγάλες διεθνείς αναταράξεις παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες και οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών σε αυτές προκαλούν και δυσκολίες τόσο στους πολίτες καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις προμηθευτές. Και περνάμε ευθύς αμέσως να δούμε τι ανέφερε και η Hellenic Energy από τη δική της πλευρά. Έκτακτη έκπτωση, να σας ενημερώσω, στα βασικά καύσιμα κίνηση συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Hellenic Energy, με στόχο και την στήριξη των καταναλωτών αλλά και την προσωρινή ομαλοποίηση της αγοράς σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων πιέσεων, όπως παρακολουθούμε και προαναφέραμε στις τιμές των καυσίμων. Συγκεκριμένα τώρα η Hellenic Energy θα εφαρμόσει έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αποκλειστικά για τις πωλήσεις προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Η έκπτωση διαμορφώνεται ως εξής: σε 7,95 λεπτά προ-ΦΠΑ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων συγκεκριμένα και σε 4,05 λεπτά προ-ΦΠΑ επίσης ανά λίτρο που αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Αυτές οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη ουσιαστικά από χθες, από την Δευτέρα 14 του μήνα, και θα βρίσκονται σε ισχύ έως και τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος φυσικά έτους. Στόχος της απόφασης, όπως αναφέρει και η εταιρεία, είναι η προσωρινή ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς σε μια δύσκολη συγκυρία και σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την ελληνική οικονομία και όχι μόνο, και για την Ευρώπη γενικότερα, προς όφελος πάντα του καταναλωτή, των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα, πάμε να αλλάξουμε και θέμα, να περάσουμε στο τουριστικό σκηνικό, γιατί όπως ξέρουμε το υψηλό κόστος ζωής και καθημερινότητας αποτελεί έναν παράγοντα διαμόρφωσης, μπορώ να πω, νέων δεδομένων στον τουρισμό γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική πίεση και η ανασφάλεια που προκαλεί ακρίβεια τόσο στην εγχώρια αγορά, στην ελληνική δηλαδή αγορά, αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύονται σε βασικούς ρυθμιστές της πορείας του τουρισμού, επηρεάζοντας άμεσα τις καταναλωτικές συμπεριφορές και τις επιλογές των προορισμών. Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία κιόλας της έρευνας που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, το αυξημένο αυτό κόστος διαβίωσης στρέφει ένα σημαντικό μέρος των ταξιδιωτών σε οικονομικότερες λύσεις, ενώ παράλληλα επιφέρει και αρκετές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των διακοπών. Η απλή αποτύπωση αυτής της οικονομικής προσαρμογής καταγράφεται, όπως σας είπα, και στην
στην έρευνα αυτή που παρακολουθούμε και έχει να κάνει με τη μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών, η οποία την τελευταία, προσέξτε, 20ετία έχει μειωθεί κατά 50%. Ενώ το 2005, κάνοντας ένα flashback, η μέση παραμονή ξεπερνούσε τις 10 ημέρες, πλέον έχει περιοριστεί στις 5,6 ημέρες, καθώς οι επισκέπτες επιλέγουν λιγότερες διανυκτερεύσεις για να ανταποκριθούν στα έξοδα τα καθημερινά. Αυτά μεταξύ άλλων από την εν λόγω έρευνα, μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, οπότε ας δούμε και μια διαφορετική πτυχή στην αναδιαμόρφωση ή αλλιώς στην διαμόρφωση αυτών των νέων δεδομένων στον τουριστικό κλάδο. Θέλω οπωσδήποτε τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά την ενεργοποίηση των νέων μέτρων για τη ρύθμιση των οφειλών και πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις περιπτώσεις. Σε εφαρμογή τίθενται καταρχήν τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς μετά την θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Εθνικής

αυτές αφορούν το δημόσιο είτε χρηματοδοτικούς φορείς. Και επιπλέον, από τις 21 Σεπτεμβρίου, που θα το υπενθυμίσουμε ξανά, θα ενεργοποιηθεί και ένα νέο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω επίσης του εξοδικαστικού μηχανισμού. Βεβαίως, να κάνουμε υπενθύμηση, αν και ένα τέτοιο θέμα βεβαίως δεν ξεχνιέται, γιατί το αναμένουμε κάθε χρόνο την ίδια ακριβώς περίοδο, με αρκετή έτσι αναμονή και υπομονή και όλα τα σχετικά. Οι θερινές εκπτώσεις τώρα έχουν ξεκινήσει από την Δευτέρα. Άνοιξαν την αυλαία τους, με την αγορά να ελπίζει κιόλας σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης αλλά και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν, να θυμίσω, έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές και την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν και τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οπότε είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, μιας και η πλειοψηφία του κόσμου δεν δουλεύει τέτοια μέρα, να βγούμε έξω και για να κάνουμε τις αγορές μας με άμεσες εκπτώσεις που θα βρούμε. Βέβαια, να θυμίσω ότι πριν ανοίξει η αυλαία η εκπτωτική περίοδος, ήδη η πλειοψηφία των καταστημάτων από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ανοίξει ουσιαστικά την εκπτωτική τους περίοδο ανεπίσημα με ένα 20, με ένα 30 ή με ένα 40%. Να σημειώσω και κάτι ακόμα, ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο για αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, για να το γνωρίζετε, είναι από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για τη Βόρεια Ελλάδα ισχύει αυτό, έχει προτείνει και στα μέλη του τα καταστήματα, δηλαδή να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 6 το απόγευμα. Να δούμε και το χρόνο μας, ο οποίος τρέχει, 8 και 38 πρώτα λεπτά, και να περάσουμε σε ένα ακόμα θέμα που έχει να κάνει τώρα με την ΑΔΕΜ. Και μετά θα δούμε και την ατζέντα των πληρωμών για να κλείσουμε, την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης και την στροφή σε στοχευμένους data-driven, όπως τους αποκαλούν ελέγχους, αναδεικνύει η ετήσια έκθεση του 2026 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το My Data, το οποίο η Κομισιόν παρουσιάζει ως ένα βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της δήλωσης εισοδήματος επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και για την καλύτερη φορολογική αξιοποίηση των δεδομένων. Η έκθεση επισημαίνει ότι το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη διαβίβαση και τη φορολογική αξιοποίηση όλων των δεδομένων και εκτιμά ότι η πλήρης εφαρμογή του συμβάλλει και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα. Και προλαβαίνουμε να δούμε και κάτι ακόμα που αφορά την ατζέντα των πληρωμών και συγκεκριμένα των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, που έχουν καθοριστεί από τον ΙΕΦΚΑ, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σταδιακά στο τέλος του Ιουλίου αυτού του μήνα αλλά και τον Αύγουστο αντίστοιχα. Την Τρίτη, τώρα 28 Ιουλίου, από την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, όπως επίσης και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Στο μεταξύ, την 5η, 30 Ιουλίου, δύο μέρες αργότερα, θα καταβληθούν και κύριες συντάξεις των τέως μισθωτών ταμείων, λοιπόν εντασσόμενων στενά, τετάτ και τα ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Για το Σεπτέμβριο, οι συντάξεις μάλλον του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται την Τετάρτη 26 και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Δεν είχαμε εξαιρετικά, μπορώ να πω, πληθωρική οικονομική επικαιρότητα για την ημέρα. Είδαμε κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές που έτρεξαν για σήμερα. Και βεβαίως μένετε εδώ στον Ιζ 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε με την αμέσως επόμενη στήλη της σημερινής μας εκπομπής, όπου η διεθνή επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Και πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα στα διεθνή θέματα, στη διεθνή επικαιρότητα που μόλις παίρνει την σκυτάλη εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2. Να καλωσορίσω όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και σήμερα είναι Τετάρτη.

Σήμερα είναι 15 Ιουλίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την σημερινή θεματολογία μας και κάποια από τα πιο σημαντικά και κέρια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας που ξεχωρίσαμε και έτρεξαν για την σημερινή μέρα, ξεκινώντας με την τραγωδία που ξετυλίχθηκε στις Βρυξέλλες, όπου άγνωστος μέχρι στιγμής είναι και ο αριθμός των νεκρών στις Βρυξέλλες από την πυρκαγιά που ξέσπασε μόλις εχθές Τρίτη σε μια πολυκατοικία που τελεί κήπο ανακαίνιση, ενώ αγνοούμενοι είναι ακόμα 6 εργαζόμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Σύμφωνα επίσης και με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σημείο έχουν εσπεύσει και ο βασιλιάς Φίλιππος αλλά και ο πρωθυπουργός. Πολλοί εργαζόμενοι μάλιστα παγιδεύτηκαν να μεταφέρω μέσα σε ένα σανσέρ, καθώς φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης δεν είχαν καταφέρει τουλάχιστον να απεγκλωβίσουν αυτούς τους εργαζόμενους μέχρι και το μεσημέρι χθες, αλλά είδαν πτώματα μέσα στον θάλαμο του ανελκυστήρα. Αυτό δήλωσε επιθεωρητής εργασίας των Βρυξελών, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης. Βρήκαμε πτώματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσα, σίγουρα 2, ίσως και 3, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι αγνοούνται, επαναλαμβάνω, 6 εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο εχθές το πρωί. Τα πτώματα που βρέθηκαν που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ενδέχεται να είναι αυτά ορισμένων από τους αγνοούμενους εργαζόμενους. Οι πυροσβέστες στο μεταξύ κλείθηκαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί να μεταφέρουν το χρονικό για την πυρκαγιά που ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, γνωστού στις Βρυξέλλες ως πύργος Οξύ, στο κέντρο της πόλης βρίσκεται, ενώ απροσδιορίστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς. Μέχρι και τώρα οι έρευνες συνεχίζονται κανονικά και μένουμε συντονισμένοι, γιατί σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις και νεότερα και τις επόμενες μέρες για το τραγικό αυτό συμβάν που σημειώθηκε στις Βρυξέλλες. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στη Γαλλία και στην ημέρα της Βαστήλης, την εθνική ημέρα της Βαστήλης της χθεσινής μέρας. 14 Ιουλίου ήταν αφιερωμένη η ημέρα στην εθνική εορτή της χώρας. Με μια μεγαλειώδη στρατιωτική μάλιστα παρέλαση, η Γαλλία τίμησε την ημέρα της Βαστήλης, καθώς χιλιάδες στρατιώτες μεταξύ τους και 500 από χώρες που στηρίζουν την συμμαχία των προθύμων έστειλαν μήνυμα ενότητας και στρατιωτικής ισχύως της Ευρώπης. Η στήριξη στο μεταξύ στην Ουκρανία ήταν εμφανής, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν και ανάμεσα στους 30 ηγέτες να μεταφέρω των χωρών και των διεθνών οργανισμών. Στις 14 Ιουλίου λοιπόν του 1919, να θυμίσω, μετά το πέρας του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, πίνακας απεικονίζει και τμήμα του ελληνικού στρατού να παρελάβει στην αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι κατά την νικητήρια παρέλαση. Ενώ στις 14 Ιουλίου του 2026 η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των εορτασμών για την ημέρα της Βαστήλης στη Γαλλία, καθώς συμμετείχε και με πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων η χώρα μας του διακλαδικού λόχου απόδοσης τιμών. Έχουν δημοσιευτεί και πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάνοντας και μία έτσι σύγκριση και της τωτινής περίοδου, δηλαδή της 14 Ιουλίου του 1919 με την χθεσινή ημέρα 14 Ιουλίου 2023, μέσα βεβαίως από φωτογραφικό υλικό, με στόχο τώρα να σταλεί μήνυμα ενότητας αμυντικής και στρατιωτικής ισχύως της Ευρώπης τόσο στον Βολοντίμιρ και τον Πούτιν όσο και στον Ντόναλντ Τραμπ. Η φετινή παρέλαση της χθεσινής μέρας στα ηλίσια πεδία ήταν πιο μεγαλοπρεπής από ποτέ, να μεταφέρω. Αμέσως μετά την επιθεώρηση των στρατευμάτων, ο Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε και στα ηλίσια πεδία με στρατιωτικό όχημα για να παρακολουθήσει την παρέλαση. Ανάμεσα και στα 130 αεροσκάφη ήταν και τα ελληνικά Ραφάλ και μαχητικά από άλλες 10 ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύοντας την ενότητα στην αεράμινα της γυραιάς Υπήρου. Περίπου 6.800 ήταν οι στρατιώτες και 315 τα οχήματα, σε μία αύξηση κατά 30% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και πάμε να περάσουμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής και στο ζήτημα, γιατί για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής Ναυσιπλοείας και πρότεινε και την επιβολή τέλους 20%. Να σας ενημερώσω για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση τώρα των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου σε εκπομπή της Αμερικής, όπου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Αργότερα, μιλώντας και σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν Ιρανικούς στόχους που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούς. Να σημειώσω τώρα ότι το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι Ιρανικοί πυραυλικοί κρούζ έπληξαν και τα πετρελαιοφόρα Μομπάσα, καθώς και
ακόμα ένα, ενώ έπλεαν στην νότια θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούς, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δύο παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και κινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς. Καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνώρισαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη περιοχή. Μετά την ανακοίνωση πάντως των Αμερικανικών πληγμάτων, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για εκρήξη στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπου Μούσα στον Περσικό πόλεμο. Στο μεταξύ, να υπενθυμίσουμε, αν και τα είδαμε και αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητά μας τα οικονομικά θέματα, ότι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν λόγω των νέων επιθέσεων και του νέου σφυροκοπήματος. Αυξήθηκαν λοιπόν οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% συγκεκριμένα για την χθεσινή ημέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent έφτασαν τα $84.98 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο στο 1,65%. Άνοδο στο 1,65 δολαρίων ή στο 2,1% με συγχωρείτε, φτάνοντας στα $79.79 το βαρέλι. Αυτά μεταξύ άλλων από την Μέση Ανατολή. Παραμένουμε τώρα, παραμένουμε στο κλίμα, αλλά πάμε να περάσουμε στο Ισραήλ να δούμε και τι ανέφερε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα απαντήσει με αποφασιστικότητα σε περίπτωση που η Τεχεράνη εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της χώρας του. Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι μιλάω με τους ηγέτες του Ιράν, μην υπολογίζετε ότι τα πράγματα θα παραμείνουν ήσυχα αν μας επιτεθείτε, είπε κατηγορηματικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη τύπου, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του. Η εποχή που κάποιος μπορούσε να μας επιτεθεί χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικότητα έχει παρέλθει. Και αυτές οι πληροφορίες είναι με βάση και τις πηγές που έχουμε από το γαλλικό πρακτορείο. Να σημειώσω τώρα ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν εχθές Τρίτη και ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ρώμη, με τη Βηρυτό να ελπίζει και σε πρόοδο προς την εξασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αν και οι προσδοκίες τώρα για ταχεία πρόοδο παραμένουν εντελώς χαμηλές, να σας μεταφέρω. Οι δύο χώρες στο μεταξύ, που βρίσκονται επίσημα και σε πόλεμο εδώ και δεκαετίες, κατέληξαν και σε μια συμφωνία πλαίσιο στις 26 Ιουνίου, μετά από 5 γύρους διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον, με στόχο και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, και την προετοιμασία του εδάφους για την ειρήνη. Έντονο προβληματισμό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί στην διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία η πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το βάζω αυτό σε μια παρένθεση, γιατί δεν το είδαμε λίγο πριν, να επιβληθεί τέλος 20%, όπως και είδαμε σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, με απότερο στόχο, όπως και δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να καλυφθεί το κόστος της στρατιωτικής προστασίας που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένες Πολιτείες και εμπορικά πλοία. Αναλυτές και στελέχοι πάντως της αγοράς εκτιμούν ότι, εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα και δραματικά το κόστος μεταφοράς πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων, με τις επιβαρύνσεις να μεταφέρονται τελικά στους καταναλωτές. Πάμε να αλλάξουμε σελίδα, πάμε να αλλάξουμε και κλίμα και να περάσουμε στους καύσονες που έπληξαν και την Ευρώπη. Είναι μόλις Ιούλιος και η Ευρώπη δεν σταματά ουσιαστικά να βιώνει διαδοχικά κύματα πολύμερης ακραίας ζέστης. Τα έχουμε παρακολουθήσει και τις προηγούμενες δύο εβδομάδες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει μάλιστα τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα κράτη της γυραιάς Υπήρου. Συναγερμοί για καύσωνα έχουν ήδη όμως τεθεί και σε ισχύ σε αρκετές χώρες, ενώ 6 βρίσκονται στο πιο σοβαρό κόκκινο επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Γαλλία έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό 72 από τα 94 γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και τουλάχιστον 40 άνθρωποι πνίγηκαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την ζέστη. Και στην Ισπανία οι θερμοκρασίες έφτασαν μέχρι και τους 45,1 βαθμούς Κελσίου, με τους θανάτους να αγγίζουν τους 109. Το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ότι έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών για τον μήνα Ιούνιο. Οι πόλεις κλείνουν, σχολεία, τα δίκτυα ηλεκτροδότηση παρουσιάζουν βλάβες και τα νοσοκομεία αναφέρουν και αύξηση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την ζέστη. Η ακραία αυτή η ζέστη, ο ακραίος αυτός καύσωνας σκοτώνει περισσότερους Ευρωπαίους από οποιαδήποτε άλλη κλιματική αλλαγή, αναφέρουν αρμόδιοι και ειδικοί. Και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από 175.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα, με την ζέστη σε ολόκληρη την Ήπειρο.
Άλλο ένα τραγικό γεγονός σημειώνεται στην Κίνα, όπου περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να καταλείψουν τις οικίες τους, να καταλείψουν τα σπίτια τους στην επαρχία Λιαονίγκ, όπως ονομάζεται στη βορειοανατολική Κίνα, καθώς ο τυφώνας Μπάβι τώρα προκάλεσε και εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο μεταξύ, και κλείνουμε με αυτό το θέμα, ότι η πρόεδρος, να σας πω, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε χθες την προετοιμασία των προτάσεων για τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και το πλαίσιο για την εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ενισχύεται Κίνα αναγκαίως, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και με αυτό το θέμα, λοιπόν, κλείνουμε τις διεθνείς ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε σε αυτή την ενότητα σε αυτό το σημείο. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Παραμένουμε εδώ στον Ιζεν 7,2 και έχουμε σε αναμονή, υπενθυμίζω, άλλες δύο ενότητες. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Εδώ συχνότητά μας στον Easy 97,2. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας, το The Fate of Ophelia από Taylor Swift, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να κάνουμε και ένα break από την επικαιρότητα. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα στην προτελευταία και πέμπτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, εδώ που παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Και τώρα έφτασε η ώρα για να δούμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει σε θερμοκρασίες κατά κύριο λόγο. Αλλά αν έχουμε και κάποια μεταβολή του καιρικού σκηνικού που δεν νομίζω, να τα δούμε όλα στην ώρα τους μετά τα αθλητικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την αθλητική δισογραφία μας και να παρακολουθήσουμε τι έγινε στη νέα ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο της Super League. Συνεχίζεται λοιπόν το θρίλερ να σας μεταφέρω για τον νέο πρόεδρο της Super League, αφού ο Βαγγελής Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος πήραν ακριβώς τις ίδιες ψήφους και στη δεύτερη κατά σειρά ψηφοφορία των ομάδων. Με την επόμενη ψηφίζει Λευκό και καμία από τις ομάδες Super League να μην αλλάζει την ψήφο της, ο Βαγγελής Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος πήραν και πάλι από 7 ψήφους, με αποτέλεσμα να μην βγει για ακόμα μία φορά λευκός καπνός με την έννοια για το ποιος θα επικρατήσει στο Δέλτα Σίγμα της Λίγκας. Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Σόφι Βόλος και Καλαμάτα ψήφισαν ξανά τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενώ η Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Ηρακλής, Πανετολικός και Κηφισιά έδωσαν και πάλι την ψήφο τους στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τα περιθώρια τώρα πιέζουν αρκετά, έτσι πια για να βρεθεί και η λύση στο ζήτημα, αφού στις 16 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη και κλήρωση για τη νέα σεζόν της Super League σε 2 ακριβώς μέρες. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η ΕΠΟ έχει προτείνει να μοιραστεί ο χρόνος σε Μαρινάκη και Αλαφούζο στην Προεδρία της Λίγκας. Αυτά τα νεότερα σχετικά με την ψηφοφορία και μένουμε συντονισμένοι τις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι θα έχουμε και περισσότερα νεότερα. Πάμε τώρα στο ΣΕΦ, πάμε στον Ολυμπιακό σχετικά με την αναβάθμιση του γηπέδου, γιατί όπως ξέρουμε με νέα εικόνα θα εμφανιστεί το γήπεδο του Ολυμπιακού κατά τη νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός προχωράει την αναβάθμιση του γηπέδου άλλωστε στο ΣΕΦ και οι εργασίες συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς ώστε να προλάβει να παραδοθεί το συντομότερο δυνατό στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τα τελευταία χρόνια τώρα το γήπεδο μπάσκετ του ΣΕΦ δημιούργησε πολλά προβλήματα στους αγώνες του Ολυμπιακού και έτσι η ερυθρόλευκη ΠΑΕ χρειάστηκε να το ξυλώσει από την αρχή. Μετά το τέλος της σεζόν, το ΣΕΦ έγινε εργοτάξιο, όπως ξέρουμε, για να ανακαινιστεί πλήρως και να παραδοθεί σαν καινούριο στους Πειραιώτες, με ένα βίντεο των τελευταίων ημερών να δείχνει την πρόοδο των εργασιών. Δημοσιεύτηκαν και κάποιες αναλυτικά φωτογραφίες και στα επίσημα social media. Ο Ολυμπιακός περιμένει πλέον να έχει και πάλι διαθέσιμο το ΣΕΦ για την νέα σεζόν και εσείς μπορείτε κανονικότατα στην επίσημη σελίδα ουσιαστικά του Ολυμπιακού να δείτε και τα σχέδια, να δείτε και τις εικόνες ουσιαστικά, όχι τα σχέδια, τις εικόνες από την αναβάθμιση του ΣΕΦ, που θα δούμε και τη νέα του εικόνα από την νέα σεζόν και νομίζω το αναμένουν όχι μόνο οι φίλαθλοι του οπαδού και οι παίκτες και η διοίκηση, αλλά και όλος ο κόσμος. Θέλω να προχωρήσουμε στα μπασκετικά, γιατί έχουμε έτσι κάποια σενάρια, κάποιες φήμες μπορούμε να πούμε. Οι Miami Heat έριξαν την βόμβα του καλοκαιριού, θέλω να σας πω, με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο και πλέον προσπαθούν να ενισχύσουν το ρόστερ γύρω του, έχοντας και ως στόχο και τον Clay Thompson, αναφέρει το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα διεθνή, οι Miami Heat σκοπεύουν να κάνουν κίνηση για την απόκτηση του Clay Thompson από τους Dallas Mavericks, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τον Νίκολα Γιώβιτ και μια επιλογή δευτέρου γύρου του draft. Η Dallas τώρα Mavericks αναμένεται να χτίσουν πια την ομάδα τους με νέους παίκτες δίπλα στο Cooper Flagg και ο Νίκολα Γιώβιτς ταιριάζει σε αυτό το πλάνο, αναφέρουν οι πληροφορίες, γεγονός που θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Heat για να πάρουν και το 36χρονο 4 φορές πρωταθλητή του NBA, να σημειώσω και να υπογραμμίσω, όπου την περασμένη σεζόν είχε 11,7 πόντους μέσο όρο, 2,1 rebound, 1,4 assist και
σε συνολικά 69 αναμετρήσεις, αν δεν απατέωμε. Ο Έρικ Σπόιλστρα έδειξε να μην πιστεύει πολύ στον Σέρβο Σέντερ, αναφέρουν οι πηγές, την ώρα που εκτελεστής Τόμψον μπορεί να συνδυαστεί άψογα με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, έστω και σε αυτή την ηλικία, και παρότι είναι χτυπημένος από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Αυτά είδαμε, αυτά παρακολουθήσαμε, αυτά διαβάσαμε αναφορικά με τα σενάρια, και αναμένουμε περισσότερες εξελίξεις αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Στο μεταξύ, είχαμε και το πρώτο μήνυμα μέσα από επίσημο βίντεο στους οπαδούς του ΠΑΟΚ από τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, όπου είναι εδώ και λίγες μέρες, υπενθυμίζω, παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, να δημοσιεύει και ένα βίντεο με το πρώτο του μήνυμα προς τους οπαδούς της νέας του ομάδας, έχοντας μάλιστα μείνει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα του Λύση, δηλώνοντας και χαρούμενος που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. «Γεια σας, φίλοι του ΠΑΟΚ», είπε, «είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, έτσι το πρώτο του μήνυμα που απίφθινε μέσα από το επίσημο βίντεο που αναρτήθηκε και δημοσιεύτηκε μπροστά στην κάμερα του επίσημου καναλιού της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Σάντα Μαρία, υπενθυμίζω, έφτασε στην Ελλάδα την περασμένη Κυριακή και πλέον θα συμμετάσχει κανονικότατα στο υπόλοιπο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Να το ευχηθούμε ξανά πολύ καλή επιτυχία στη νέα του πορεία, στη νέα του ομάδα. Επανερχόμαστε στον Ολυμπιακό τώρα και στα μπασκετικά νέα της ομάδας, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας βρίσκεται ήδη στο Las Vegas για το Summer League μαζί με τους Νίκο Λεπενιώτη και Χρήστο Μπάφε για λογαριασμό του Ολυμπιακού, και είχαν και την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τον Τζον Πουλακίδα. Μετά από μία πρώτη μάλιστα σεζόν στο NBA με τους Dallas Mavericks, ο Τζον Πουλακίδας προσπαθεί μέσω του Summer League, όπως ξέρουμε, και κερδίζει ένα νέο συμβόλαιο στο NBA, αλλά και ο Ολυμπιακός εξετάζει πολύ σοβαρά, να σας μεταφέρω, τη δική του περίπτωση. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ειδικότερα συναντήθηκε έτσι με τον Ελληνοαμερικανό Γκάρντ, ο οποίος και έχει ξεκινήσει και τις διαδικασίες για να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να το εκφράζουν και άμεσα, μπορούμε να πούμε, το ενδιαφέρον τους εν ώψη και της νέας σεζόν. Ο Πουλακίδας τώρα αγωνίστηκε τα ξημερώματα στους Memphis Grizzlies και είχε και 6 πόντους με 1,4 τρίποντα και εν πρώτο βολή, 2 rebound, 1 assist, 3 λάθη, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 24 λεπτά αγώνα. Για να δούμε τις επόμενες μέρες τώρα τι θα προκύψει με την περίπτωση του Τζον Πουλακίδα και αν θα πιστεί να έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού, σύμφωνα και με, και με την συνάντηση που είχε με τον τεχνικό προπονητή, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος και βρίσκεται ήδη στο Las Vegas. Να συνεχίσουμε τώρα στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί έχουμε μια σπουδαία έτσι μεταγραφική κίνηση από τους Αρκάδες, η οποία και έγινε και επίσημη. Μετά από μια δεκαετία, ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε, αφού συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης πήρε μεταγραφή το 2016 από τον Αστέρα στον Παναθηναϊκό, όπου υπήρξε και αρχηγός και έγινε και βασικός στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας για να ακολουθήσουν και οι η Φατίκ Καραγκουμρούκ στην Τουρκία, αλλά και η Αλ Καλίτ του Γιώργου Δόνη στη Σαουδική Αραβία. 10 χρόνια μετά όμως, ο 33χρονος κεντρικός μέσος αποφάσισε να επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε την καριέρα του και έδωσε και τα χέρια με τους Αρκάδες για να φορέσει ξανά τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης μετά την περασμένη σεζόν. Με τη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, ο Αστέρας Τρίπολης αναμένεται να εμφανιστεί ιδιαίτερα ενισχυμένο στη νέα αγωνιστική περίοδο, αφού έχει ήδη κλείσει και τους Κότσιρα Μπουζούκη, Χρυσόπουλο, Σίλβα, Μέντες, Ριέρα, Ορόθκο, Γκέζο και τέλος Γκιτέρσο. Αυτά τα επίσημα ονόματα, πλάς του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος συμφώνησε και να επιστρέψει στην ομάδα των Αρκάδων. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το δημοσίευμα της αθλητικής ειδήσης από την Ελλάδα και τον κόσμο για σήμερα. Είχαμε ακόμα αρκετά να δούμε, αλλά δεν μας φτάνει και ο χρόνος, ο οποίος και έτρεξε 9 και 41 λεπτά. Πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Στα μέσα ακριβώς του μήνα βρισκόμαστε, στην καρδιά ο καιρός για
σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε τα αθλητικά μας, είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού, αλλά μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε, γιατί έρχεται και η τελευταία ενότητα της εκπομπής για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού. Οπότε μένετε εδώ και επιστρέφουμε. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, όπως σας προανέφερα, και μόλις περνάμε στην τελευταία μας ενότητα. Στην τελευταία ενότητα που αλλάζουμε κλίμα και διάθεση από την δισογραφία και επικαιρότητα και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος που τόσο πολύ αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα για να κλείσουμε και σήμερα με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με την ταινία Michael που έσπασε κάθε ρεκόρ. Η βιογραφική βέβαια ταινία που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson συνεχίζει την εντυπωσιακή τη πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες, καταφέρνοντας να ξεπεράσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office μόλις 12 εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της. Με αυτό το επίτευγμα γίνεται η δεύτερη ταινία του 2026 που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο μετά το Super Mario Galaxy, ενώ παράλληλα γράφει και ιστορία ως η πρώτη παραγωγή της Lionsgate που φτάνει σε αυτό το επίπεδο των εισπράξεων. Και αν δεν έχετε προλάβει, πραγματικά πρέπει να σπεύσετε στις κινηματογραφικές αίθουσες για να το παρακολουθήσετε και είμαι σίγουρη ότι θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Από τον ένα και μοναδικό βασιλιά, το Michael Jackson, πάμε να περάσουμε στη μία και μοναδική βασίλισσα, τη Madonna, όπου το νέο άλμπουμ της Confessions του έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard, χαρίζοντας της το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ της στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακαλώ. Η Madonna ισοφάρισε λοιπόν ένα ιστορικό ρεκόρ, δεν μπορώ να μην το υπογραμμίσω αυτό με κόκκινα γράμματα, καθώς σύμφωνα με τη δισκογραφική της εταιρεία καταφέρει να βρεθεί πλάι των The Beatles, οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί καλλιτέχνες στον κόσμο που έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση με 10 άλμπουμ τόσο στο Billboard όσο και στο Official Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Confessions 2 θυμίζω ότι αποτελεί τη συνέχεια του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor που κυκλοφόρησε το 2005. Έχει ήδη αποσπάσει ουσιαστικά θετικές, ιδιαίτερα θετικές κριτικές, ενώ ήδη θεωρείται πως θα είναι υποψήφιο για τα επόμενα βραβεία Grammy και δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Και επειδή βρισκόμαστε, παιδιά, στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν μπορούμε να υμνήσουμε ένα συγκεκριμένο ελληνικό νησί σύμφωνα και με δύο αεροπορικές εταιρείες, της British Airways και την Delta Airlines, που ουσιαστικά έχουν προβάλλουν την Πάρο συγκεκριμένα. Και εντάξει, θεωρούν ότι αποτελεί τον κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό. Η Delta από τη μεριά της αναφέρεται στη γαλήνια κομψότητα του νησιού, στο ήρεμο καταφύγιο με πανέμορφα σοκάκια, ενώ η British από την πλευρά της παρουσιάζει την Πάρο σε ένα δημοφιλές νησί, φημισμένο και την παραδοσιακή Κυκλαδίτικη και αρχιτεκτονική, τα ιστορικά της μνημεία, τα καταπράσινα βουνά της και τις μαγευτικές παραλίες της. Πέραν όμως από την αεροπορική υποδοχή, το Κυκλαδίτικο νησί συνεχίζει να γοητεύει και μέσα ενημέρωσης με αγγλόφωνο αναγνωστικό κοινό, όπως είναι το βρετανικό αρχιτεκτονικό περιοδικό Wallpaper, που σε αποκλειστικό άρθρο του ύμνη πέρα για πέρα τη μία και παντέχου παρούσα νησιωτική Πάρο. Αυτό το δικό μας μοναδικό νησί. Όλα είναι μοναδικά, αλλά εντάξει, κάποιες σεζόν ουσιαστικά κάποια νησιά βρίσκονται στην πρώτη θέση. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα. Εγώ βεβαίως ανανεώνω το ραντεβού μου για την αυριανή ημέρα, εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά, 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τι είναι ο αντιπτέρωχος?
2: Για πες μας. Να το πεις δεν μπορεί.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά εσύ έχεις πάει στρατό.
2: Στρατό έχω πάει, δεν έχω πάει αεροπορία.
1: Ο ταγματάρχης τι είναι?
2: Ο ταγματάρχης είναι λίγο κάτω από τον συνταγματάρχη. Δεν κατάλαβα τώρα τι.
1: Θα έρθει μια νύχτα ο άλλος. Θα έρθει ο άλλος μια νύχτα.
2: Ναι. Αν είμαι εγώ Σκοπιά, την κάτσατε. Τη στροφήσατε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.